0: που σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.
4: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Κάτι μου θυμίζει αυτό το τραγούδι.
1: Τούτι φρούτι, φρούτι. Το τούτι φρούτι το παγωτό, το τούτι φρούτι το ποτό, το τούτι φρούτι τις καραμελίτσες.
0: Τι θα γίνει με το μικρόφωνο?
1: Δεν ξέρω γιατί πέφτει. Πρωί.
0: Σήκωσε το.
1: Το σηκώνω αλλά δεν στέκεται. Να
0: και
1: το κρατάω.
0: Σήκωσε το, το τιμημένο. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να περιμένω. Όχι, με το τραγούδι δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τον στίχο και το χούτι φρούτι που επαναλαμβάνεται.
1: Είναι... Τούτι φρούτι δεν λέει, όχι χούτι.
0: Εδώ γράφει χούτι φρούτι.
1: Αλήθεια. Κάτσε. Α, καλά, εντάξει. Ναι. Λάθος δικό μου μπορεί να είναι.
0: Ξέρω ότι είναι το, το τούτι φρούτι που σκέφτεσαι, αλλά
1: τούτι φρούτι
0: πιο
1: τραγούδος.
0: Πολύ εγώ λέω για την ερμηνεία, για τον τρόπο που το ερμηνεύουνε.
1: Χούτι φρούτι. Τι να σημαίνει χούτι άραγε?
0: Lyrics.
1: Μην είναι καμία βρισιά και το τραγουδάμε στον αέρα.
0: Δεν νομίζω, ρε παιδί μου, τώρα και εσύ πρωινιάτικα.
1: Να πούμε καλημέρα.
0: Να πούμε, ναι.
1: Να πούμε Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Παιδιά, έφτασε αυτή η μέρα. Περνάει πάρα πολύ γρήγορα ο καιρός. Νομίζω Σεπτέμβρης κυλάει νεράκι. Έχω αυτή την αίσθηση.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω πότε μπήκαμε στο Σεπτέμβρη, πότε είμαστε στα μέσα προς τέλη. Δεν ξέρω από πού μου έρχεται, εν πάση περιπτώσει.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λες. Είναι και οι μέρες που περνάνε πλέον μαζί μου ευχάριστα τα πρωινά σου.
1: Παίζει να είναι δηλαδή... και αυτό, αλλά γενικότερα όλη η μέρα κυλάει πάρα πολύ γρήγορα.
0: Οκ. Okay, άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ζούμε την κάθε στιγμή.
1: Άντι Παναγιώτου, κυρίες και κύριοι, ο φιλόσοφος εδώ του Choice Breakfast.
0: Νατάσα Τούρζα, εδώ πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Μην ξεχνάτε τις κληρώσεις Σεπτεμβρίου. Διεκδικείτε δωρεπιταγές.
1: Γιατί είμαστε στις 18 του Σεπτέμβρη, στα μέσα. Οπότε μέχρι και τέλος του μηνός διεκδικείτε μία από τις 4 κάρτες καυσίμων πετρολίνα αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία, παρακαλώ, για καύσιμο αλλά και για φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων σας. Μεγάλη η κλήρωση, μεγάλες κληρώσεις. Κατεβάζετε το MySita App, μπαίνετε στο Rewards και εξαργυρώνετε τα stars.
0: Εξαιρετικά. Και αφού έχουμε τις πληροφορίες, πάμε να δούμε και λίγο έτσι πρωτού ακούσουμε το επόμενο άσμα. Mm-hmm. Τι λέει το κομμάτι των Cat's Eye. I know you like the fruit.
1: Ναι, μ' αρέσουνε.
0: But this one's different. Αυτό είναι διαφορετικό.
1: Α, ναι, το κατάλαβα. Το χούτι φρούτι.
0: Ναι, αλλά τι το λέει.
1: Ναι, ποιο είναι το χούτι όμως?
0: Δεν μεταφράζεται.
1: Αυτό σου λέω πως είναι κανένα κακό. Κακό.
0: Όχι, παιδί.
1: Κανένα πρόστιχο.
0: Αλλά έχει σίγουρα κάτι το οποίο.
1: Κάτι, ναι.
0: Φωτογραφίζεται.
1: Κάτι πικάντικο. Ναι, μήπως είναι κάποιο σημείο του σώματος. Δεν ξέρω.
0: Μετά λέει, hey, cutie, cutie, I see you looking. Because when I walk into the party, they're like, who's she? I carry my matcha and Mount Valley water and I like my mochi.
1: Mochi.
0: Mochi προφέρετε. Ναι. Νομίζω είναι mochi. Drenched in chocolate.
1: Αυτό το θέλω.
0: Και μετά λέει φρούτα, φρούτα, φρούτα, φρούτα, που είναι τα
1: φρούτ. Φρούτα, φρούτα.
0: Το λέει φρούτα. Τέλος πάντων. Χούτι φρούτι. Ναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Μας λύθηκε και η απορία. Μη διάλογο, σας στηρίζαμε και εσάς.
0: Το περίπου.
1: Για να σας φτιάξουμε την ημέρα.
0: Κατά τα άλλα, Jay-Z featuring Alicia Keys, Empire State of Mind.

0: Αμπρακατάμπρα!
1: Ξέρεις τι προσπαθώ να κάνω τώρα?
0: Τι?
1: Να μπω μέσα σε ένα application και να μου κάνω τόσο Photoshop σε AI όπως κάνουν τώρα, για να δω πώς αντέχουν και το κάνουν αυτό το πράγμα στον εαυτό τους.
0: Αυτό δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά. Δηλαδή, άμα σε δω...
1: Αλλά επειδή δεν έχω application με φίλτρα, δεν χρησιμοποιώ τέτοια πράγματα εγώ
0: ούτε
1: γενικότερα.
0: Δεν μου αρέσουν τα φίλτρα, ναι.
1: Δεν ξέρω πώς μπορώ να το βρω να το κάνω.
0: Εμένα ξεκίνησε από αυτό το γεγονός του, ότι όταν, εντάξει, εξελιχθήκαμε μέσα στα social media και αρχίσαμε να ανεβάζουμε selfies, ενώ πριν πολλά χρόνια, και μπήκαν τα πρώτα φίλτρα, εγώ... Ποτέ μου δεν
1: δεν μιλάμε για τα βιντεάκια που σου κάνουν live, σου κάνουν τέτοιο.
0: Όχι,
1: και μετά
0: κινεί
1: τη φάτσα η μάσκα και βγαίνει και πάει πίσω, ξέρω εγώ.
0: Ναι,
1: το
0: ναι,
1: έχει
0: ναι,
1: δει
0: ναι,
1: κάτι
0: ναι.
1: τέτοιο.
0: Εντάξει, άλλο αυτό. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι δεν είχα ποτέ τη διάθεση να βάλω, ας πούμε, φίλτρο όπου ουσιαστικά γίνεται το πρόσωπο ένα, κλείνουν όλοι οι πόροι και δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Κάποιο μπορεί να θέλει να βάλει λίγο smooth, λίγο αυτό. Εντάξει, να το καταλάβω. Και εγώ το έχω κάνει. Άμα ο μαύρο μου κύκλο είναι, ξέρω εγώ, φτάνει στα αμάγουλα. Μπορώ να τον σβήσω. Δεν θα αλλάξω τη φάτσα μου όμως. Εδώ μιλάμε για... Μην πούμε ονόματα τώρα και τέτοια. Πέσανε και τώρα έπεσε κάτι μπροστά μου.
0: Άστο καλύτερα.
1: Όχι.
0: Άστο να παίζει.
1: Ναι, είσαι άλλος. Αφού είσαι άλλος, γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου? Αφού είναι γελίο, ρε παιδιά.
0: Είναι,
1: δηλαδή,
0: είναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Τι λες, Νατάσα?
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί.
0: Ζεσταίνεται κιόλας τώρα, θέλει να βγάλει το μπουφάν.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί το κάνω.
0: Okay.
1: Το ακραίο μιλάμε. Το ακραίο, αφού δεν είσαι έτσι.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Δεν δείχνεις 15 χρονών, αφού δεν είσαι.
0: Καταλάβαμε, παιδί μου, εντάξει.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, περιόριο.
0: Ενώ η Νατάσα, ας πούμε, απ' την άλλη, τώρα έχει αυτά τα. Τι είναι αυτά?
1: Patches.
0: Τα patches κάτω από το μάτι.
1: Αυτά.
0: Σου λέει, γυναίκα, ναι, έχω μαύρους κύκλους. Τώρα ξεκίνησα
1: να βάλω λίγο να το σώσω, γιατί ήταν το πρωί που ξύπνησα, ήταν πρισμένα, τρόμαξα λιγάκι. Λέω, Παναγία μου, δεν προλάβαινα να βάλω κάτι παγωμένο. Λέω, βάλ τα κόλλατα στη μούρη, φύγε.
0: Όχι, μια χαρά, καλά έκανες. Αλλά ξέρεις, απ' την άλλη.
1: Ναι.
0: Λες, ήταν πρισμένα, ξέρω εγώ. Για σένα πιο πολύ είναι αυτό. Δεν σε νοιάζει η άποψη του?
1: Εμένα τι με νοιάζει?
0: Δηλαδή, πιο πολύ.
1: Θα έλεγα τη λέξη, αλλά δεν τη λέω. Κατάλαβες. Δεν με νοιάζει.
0: Δεν είναι η αισθητική, που είναι και αυτό, εντάξει, για κάποιους
1: ανθρώπους.
0: Όχι, εμένα
1: με πονάει το μάτι μου.
0: Αλλά ναι, για να χαλαρώσει το μάτι, δεν το κάνεις. Εντάξει, τώρα εξηγηθήκαμε. Μπορούμε έτσι να φέρουμε λίγες μάσκες ομορφιάς να κάνουμε το πρωί?
1: Θέλεις, έχω πολλές, αλλά εγώ τις έχω μέσα στο ψυγείο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο.
0: Είναι άλλες για τους άντρες ή είναι το ίδιο πράγμα?
1: Όχι, είναι το ίδιο.
0: Εντάξει, έχεις να φέρεις να δοκιμάσουμε.
1: Α, με μπόλικες, μ' αρέσουν.
0: Τη Δευτέρα πρωί-πρωί, που θα είμαι κομμάτια.
1: Ναι, αλλά λίγο θα τις έχουμε στο ψυγείο να είναι παγωμένες για να ξυπνήσεις. Μ' αρέσει να τις έχω στο ψυγείο.
0: Α, αν θέλεις, βάζεις.
1: Τσιτώνει το δέρμα.
0: Τις μάσκες στο ψυγείο.
1: Εγώ πάντα στο ψυγείο τα έχω.
0: Ναι.
1: Είναι okay. Ωραία.
0: Και έχουν, ας πούμε, και ξέρω εγώ, μυρωδιές και τέτοια?
1: Όχι.
0: Α, δεν παίζει ρόλο.
1: Όχι.
0: Συνήθως είναι από φυσικά συστατικά.
1: Αυτές που παίρνω, ναι.
0: Από την Κορέα.
1: Τώρα, τα τελευταία χρόνια, ναι, παίρνω μόνο κορεάτικα.
0: Ναι, εντάξει. Okay, το ξεκαθαρίσαμε και αυτό.
1: Θέλετε να δείτε, θα σε βάλω να το κάνουμε σπα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Θα φέρω και εργαλεία για μασάζ.
0: Όχι, μα να σου πω κάτι. Τρεις ή μισή ώρες που είμαστε εδώ.
1: Κοίταξε,
0: δεν
1: θα
0: βοηθάει.
1: Βγάλω, θα κάνουμε λίγη κούρα. Μία μέρα θα κάνουμε λίγο stretching, λίγο καμία ελαφριά άσκηση για γυμναστική. Πρέπει κάπως να φροντίζουμε τον εαυτό μας και αυτά τα πρωινά που είμαστε εδώ. Χαλαρά
0: όμως.
1: Πράγματα, όχι άγριο πρόγραμμα.
0: Η αλήθεια να λέγεται ήδη κουρά.
1: Όχι. Θα μπει σε πρόγραμμα. Choice FM. Change begins with choice. It's only. Let's go.

0: Να πούμε έτσι λίγο από χθες ότι τουλάχιστον όλοι νομίζω πήραμε μηνύματα για κίτρινη προειδοποίηση λόγω βροχής και κακοκαιρίας. Με έπιασε μια ταραχή, Άντι.
1: Ταραχή.
0: Ταράχτηκα πάρα πολύ γιατί έχει καεί η γούνα μου από τις βροχές. Όχι μια, όχι δυο, τρεις φορές.
1: Εσύ είσαι.
0: Και λέω, άμα γίνει και το τέταρτο τώρα.
1: Παθώντας.
0: Άστα να πάνε. Παθούσα.
1: Παθούσα. Παθώντας άνθρωπος.
0: Ναι, οκ. Okay. Όπως και να έχει, ταράχτηκα πάρα πολύ γιατί το έχω πάρει πάρα πολύ από φόβο γενικότερα τη βροχή.
1: Ναι.
0: Και δεν μιλάω τώρα για τη βροχούλα, μιλάω για τα ακραία φαινόμενα.
1: Βροχούλα
0: που...
1: μου, πες, βροχούλα μου, Χριστοφόρου. Ναι. Τέλος πάντων, κοίτα, απ' την άλλη, δεν ξέρω, δεν είναι λίγο υπερβολικό το χθεσινό μήνυμα?
0: Καλά κάνανε, γιατί όποιος έχει, πώς το λέει, έχει κάει και στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι στο τέλος. Ναι. Καλά κάνανε.
1: Σήμερα πάντως, λένε ότι ήταν από χθες το βράδυ που δεν είδα κάτι, τουλάχιστον στη Λευκοσία.
0: Κάτι ψυχάλες το πρωί μου είχε το αυτοκίνητο.
1: Όχι, ναι, λίγο ψυχάλες είχε, ναι, μπράβο, έχεις δίκιο. Και ότι όλο αυτό θα πάει μέχρι το απόγευμα. Για να δούμε.
0: Θέλω να μας πει και ο κόσμος εκεί έξω, ναι, παντού στην Κύπρο που είναι διασκορπισμένος, στις άλλες τις πόλεις μας, τις αγαπημένες, τι γίνεται από θέμα καιρού γενικότερα.
1: Βεβαίως, να καλημερίσουμε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα, ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου και Πάφο. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: 97-710-710 τα μηνυματάκια σας, τις καλημέρες σας. Ξεκινήσατε, πήγατε στη δουλειά, πάτε τα παιδιά σχολείο, καφεδάκι, έχετε μαζί σας, τι γίνεται με τον καιρό εκεί, τι σκοπεύετε να κάνετε το Σαββατοκύριακο, όλα να μας τα πείτε. Είμαστε εδώ για εσάς.
1: Μην ξεχνάτε ότι τις Παρασκευές επιλέγετε και τραγούδια. Γι' αυτό κάντε το ελεύθερα στο Viber. Στο
0: 97, έχουμε και αυτό βέβαια.
1: 710-710. Και σας χαιρετάμε και στα γραφεία που είστε ή στα καταστήματα που είστε. Σας κάνουμε
0: δωρεάν
1: διαφήμιση.
0: Διαφήμιση, γιατί από αυτούς είμαστε.
1: Ναι, τέτοιοι είμαστε.
0: Α, ο Ανδρέας μας λέει καλημέρα, Λεμεσό, τίποτα βροχές.
1: Για πείτε μας και για τις άλλες πόλεις τι γίνεται.
0: Παραλίμνη, λέει, άρχισε να βρέχει, ναι, λιγάκι.
1: Α, στις 5 η ώρα, λέει.
0: Ναι.
1: Οκ, okay, thank you, Georgian, ο οποίος ξυπνάει πρωί. Θέλουμε και άλλα μηνύματα. Για ενημερώστε μας τι γίνεται στις υπόλοιπες πόλεις. Στο Viber.
0: Στο 97 7 10 7 10.

0: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
1: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Naxxed Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
0: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο με τον Garnier Ambre Solaire, η επιδερμή

0: Ria MPM Distributors Limited.
1: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Η Λεμεσός γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, η Γλάστονος γίνεται ένας χώρος για όλους.

0: Δήμος Λεμεσού, Φίλοι της Γης, Organization for Positive Urbanism, The Way Space Begins. Ειδικές ευχαριστίες στην ΑΕΚ και την ΕΜΕΛ. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Μετά τη δουλειά, Ακακίκο Time. Κόκτέιλς και Asian γεύσεις που απογειώνουν τη βραδιά. Λευκωσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς.

0: σκέψεις παγωμένες, τα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά. Χυμή και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία.

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision.
2: Yours FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: Κομματάρα βεβαίως, Bon Jovi, It's My Life. Ήδη ξεκινήσαμε με τα δικά σας request, τραγούδι για τη Μάρο. Σήμερα, thank God it's Friday! Εδώ έχουμε και τραγουδάκι.
1: Ναι.
0: It's Friday, then the Saturday, Sunday.
1: Πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Ε?
1: Μ' αρέσει, θέλω να το χορέψω.
0: Για άλλη μια καλημέρα είναι η Νατάσα Τούρζα.
1: Είναι ο Άντι Παναγιώτου.
0: Και είστε όλοι. Εσείς
1: στο Choice Breakfast.
0: Πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, για να μην ξεχνιόμαστε. Μην ξεχνάτε και εσείς ότι με το πλούσιο περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision ο καθένας βλέπει αυτό που θέλει και η οικογενειακή σύσκεψη τελειώνει.
1: Ναι, γιατί υπάρχει αυτή η διαμάχη γενικότερα. Όσο περισσότερα τα άτομα στην οικογένεια, τόσο ένα καυγαδάκι θα υπάρξει για το τι θέλει να παρακολουθήσει ο καθένας. Οπότε με τη ΣΥΤΑ και τη ΣΥΤΑ Vision αυτό το πρόβλημα λύνεται με το Cube Plus. Cube, πώς το είπα, Cube Plus.
0: Βάλε και εσύ
1: Cube Plus.
0: Και ησύχασες.
1: Ναι, πήγαινε μου λίγο να πω και το link έτσι, cetavision.gr, για να το έχω μπροστά
0: μου. Είναι cita.com.cy.
1: Είναι
0: το γενικό link, εκεί τα βλέπετε όλα. Λοιπόν, να καλημερίσουμε αγαπημένους ακροατές. Μας λέτε από πού μας ακούτε. Είναι η Μάρο που, εντάξει, ακούσαμε το τραγούδι της. Γεια σου Μαρζένα. Μας λέει ο κόσμος ότι ελάχιστες βροχές είχε και λίγο αστραπές. Καλημερούδια στη Βαλάντο. Να χαιρετήσουμε τη Μάργα, που είναι χαρούμενη που είναι Παρασκευούλα
1: σήμερα. Αχ, Μάργα μου, Παρασκευούλα σήμερα, και εγώ αυτό λέω. Ήρθε η Παρασκευή. Χαίρομαι, λες και θα ξεκουραστώ το Σαββατοκύριακο. Αλλά τέλος πάντων, αν μη τι άλλο, Παρασκευή είναι κάπως, είναι πιο ανάλαφρη η διάθεση.
0: Σαφώς. Κατά τα άλλα, η Κριστίνη μας ενημερώνει ότι έβρεξε 3 λεπτά στη Λεμεσό και 2 στις Πλάτρες.
1: Είναι αυτό που βρέχει τα 3 λεπτά, ίσα να τα κάνει όλα χάλια.
0: Ναι.
1: Να στα κάνει, να στα βρωμίσει όλα, να έχει και χώμα. Αυτή η βροχή είναι. Αυτή τη βροχή τη θέλω, την άλλη δεν θέλω.
0: Ποια? Έχεις προτίμηση δηλαδή εσύ για πες.
1: Ναι, έγινε αυτό που σου είπα. Έχω αποκτήσει μια φοβία γενικότερα με την ακραία βροχή, με τα ακραία τα φαινόμενα.
0: Ναι, που θα πλημμυρίσουν όλα στο
1: το
0: σπίτι.
1: Τόσο ουσιαστικά. Όσο δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Το πολύ θέλω.
0: Για να δούμε εδώ ποιος είναι στην παρέα μας.
2: Καλημέρα κύριε Άντι. Καλημέρα Νατάσα. Σήμερα είναι Παρασκευούλα. Ζάχαρη και Παρασκευούλα μέλη.
1: Καρδιά.
0: Στο μεταξύ, το έχεις παρατηρήσει ότι ο Άρης λέει κύριε Άντι και εσύ είσαι η Νατάσα?
1: Ναι, αλλά είσαι ο κύριος και είμαι η Νατάσα. Άρη μου, σου στέλνω ένα μεγάλο μεγάλο φιλί και μια μεγάλη αγκαλιά. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, όπως είπες. Έρχεται Σαββατοκύριακο για πολύ πολύ παιχνίδι και χαλάρωση.
0: Η Κρίστη μας λέει πόπο τραγουδάρα Παρασκευή πρωί. Good morning guys. Good morning, how are you doing, Christy? Η Θάλια ζητάει Rock and Roll Queen, Subways, αφιερωμένο στα παιδιά μας, Έλενα και Νεκτάριο, που ξεχνούμε αυτό.
1: Και εμείς θέλουμε, λέει, τα λασπούντερα.
0: Α, εντάξει, Βασίλη. Καλημέρα στην Αθηνά, που λέει σήμερα ταξιδεύω το απόγευμα για Αθήνα και θέλω ένα τραγούδι. Okay.
1: Καλό ταξίδι, καλά να περάσεις.
0: Και η Christy θέλει να αφιερώσει το Die Die τη Shakira για τη Μαριλού. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα?
1: Έχουμε πολλά request.
0: Να πάμε με το Die Die, αφού το παρουσιάσαμε. Εντάξει.
1: Πάμε.
0: Και υπενθυμίζουμε ότι τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber, στο 97 710 710.

0: Shakira and Burna Boy, Die Die στα 15 λεπτά μετά τις 7 εδώ στον Choice FM. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Έχουμε καταγράψει τις επιλογές τραγουδιών σας και σε λίγο θα ακούσουμε και άλλα κομμάτια αποκλειστικά αφιερωμένα σε όλους όσοι επικοινωνούν στο Viber στο 97 710 710.
1: Να πούμε και σε αυτό το σημείο ότι δεχόμαστε και μηνυματάκια και στο Instagram του Choice FM Cyprus, γιατί κάποιος μπορεί να μην έχει Viber, μπορεί να μην το χρησιμοποιεί, να είναι περισσότερο των social media. Οπότε και στο social media είμαστε ενεργοί και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Choice FM Cyprus.
0: Απαντώ τώρα στη Σοφία που μας έστειλε στο Instagram.
1: Ναι.
0: Γεια σας, λέει. Καλημέρα, Σοφία. Τι κάνεις, πώς είσαι? Λοιπόν, είχαμε μια συζήτηση προηγουμένως για τα ξυπνητήρια.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα για τις συσκευές. Δηλαδή ότι τα ξυπνητήρια των Apple, της Apple, είναι διαφορετικά από τα Android που είναι λίγο πιο σπαστικά, είπαμε.
1: Είναι πολύ σπαστικά, όχι λίγο πιο σπαστικά.
0: Γιατί υπάρχει ένα debate τώρα εδώ στο σπίτι της Νατάσας και θες να δούμε λίγο τα δικά μου τα ξυπνητήρια.
1: Ναι.
0: Εσύ βάζεις τα πιο ήπια, ας πούμε, τι κάνεις?
1: Δεν ξέρω, έχω αυτό το προκαθορισμένο και το έχω χαμηλά γλυκά. Δηλαδή δεν ξυπνάει και ο γείτονας, ας πούμε.
0: Βάζεις πουλάκια?
1: Όχι, είναι ο προκαθορισμένος ήχος που έχει το Apple.
0: Κάτσε, εγώ έχω αυτό, ας πούμε. Δες τώρα.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Άρα έχει και το iPhone σπαστικά.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση να σε έχω δίπλα μου και θα σου έφερνα κάτι στο κεφάλι.
0: Πάμε
1: δεν...
0: στη δεύτερη κουβέντα, ότι βάζω πάρα πολλά. Δηλαδή αυτό μετά και αλλάζω.
1: Αλλάζει ο ήχος.
0: Ναι, εκείνο είναι 5 και 45.
1: Ναι.
0: 6 και 10 just in case, παίζει, ναι, αυτό.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Α, μιλάμε τα νεύρα τσαταλάκια πρωί-πρωί.
0: Κάτσε να πάμε στο 6 και 23.
1: Άθλια ξυπνητήρια.
0: Α, είναι το ίδιο, είναι αυτό. Και τι άλλο έχω εδώ. 6 και 30.
1: Πάει κι άλλο, βάζεις κι άλλα ξυπνητήρια.
0: Ναι,
1: δεν ξυπνάς δηλαδή με το 1-2.
0: Όχι.
1: Mm-mm.
0: Να δούμε λίγο μερικά έτσι.
1: Γιατί πρέπει
0: να. Άμα σου κάθεται κάποιο.
1: Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω. Πώς βάζω. Πώς βάζω εγώ δικό μου ήχο?
0: Έχει εδώ, λέει songs και
1: μπορείς
0: σου λέει...
1: να μου βάλεις να κατεβάσω από κάπου ένα ήχο και να βάλω συγκεκριμένο που θέλω.
0: Ναι, σου λέει pick a song.
1: Ναι, από πού το pick?
0: Αλλά δεν ξέρω να το. Α, μπορείς από το library σου. Δηλαδή
1: δεν
0: να ανεβάσεις το τραγούδι.
1: Ναι,
0: τι άλλο να κάνουμε, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και τι τραγούδι θες, ας πούμε. Πώς θες ακριβώς να ξυπνάς? Α, εδώ είμαστε.
1: Α, αυτό κάπως κάτι καλύτερο είναι.
0: Καλημέρα.
1: Κάτι γίνεται καλύτερο εδώ.
0: Είμαι το ξυπνητήρι σου. Τι κάνεις, καλέ μου, Άντι? Θες να ξυπνήσεις?
1: Δεν θα ήταν ωραίο να σου χαϊδεύει και τα μαλάκια παράλληλα? Έτσι να νιώσεις ένα χάδι και
0: τι
1: να σε ξυπνάει.
0: Σε αυτό το πλαίσιο που λες, έχω δει ένα βίντεο που έγινε viral, που είναι AI βεβαίως, που πας για ύπνο και επειδή είσαι στο κινητό σου συνήθως, βγαίνει από ένα κουτί μια δαγκάνα και τραβάει το κινητό.
1: Α, για να σου αρπάξει, λέει κανεί εσύ... κλείσει το παράτατο, είναι ώρα για ύπνο.
0: Και άμα δεν αφήνει το κινητό, βγαίνει ένα γάντι του
1: μπουνιά,
0: box.
1: Παπ, παρτά.
0: Και μπαμ και κοιμάσαι κατευθείαν.
1: Μια χαρά, ωραιότατη. Μ' αρέσει
0: αυτό.
1: Αυτή
0: πρέπει
1: συσκευή
0: να γίνει.
1: Ναι.
0: Αυτό, όχι.
1: Αυτό μ' αρέσει. Α! Δεν θέλω, ρε, έλα. Είναι, τι είναι αυτά.
0: Αυτό.
1: Αυτό μου αρέσει. Από ό,τι καταλάβατε, εγώ είμαι πολύ. Θέλω κάτι έτσι ήρεμο και χαλαρό για να ξυπνήσω.
0: Αλλά γιατί όμως τα έχεις βάλει με την
1: Samsung,
0: τέλος πάντων.
1: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό τώρα που είναι πιο έντονο ξυπνητήρι, όπως
0: το
1: συζύγου μου, ας πούμε, που έχει Samsung. Και λέω, σήμερα έβαλε το ξυπνητήρι του 4,5 παιδιά. Και είναι ένα ξυπνητήρι το οποίο το συχαίνομαι. Το συχαίνομαι αυτό. Δεν μπορώ να σας περιγράψω. Όσοι μπορεί να έχετε αυτό το κινητό και δεν έχετε αλλάξει ήχο, ξέρετε για ποιο πράγμα μιλάω. Το έχει τέρμα δυνατά και πετάγεται και εκείνος από το. Πετάγεται δηλαδή. Πετάγεται.
0: Τι έγινε? Κάπως έτσι.
1: Ναι, δηλαδή ξυπάζεται και ο ίδιος. Δεν ξυπνάει όμορφα.
0: Κατευθείαν με τη μία.
1: Και ξυπνάμε και όλοι οι υπόλοιποι και μας κόβεται κάπου εκεί.
0: Καλά.
1: Και δεν
0: το όμορφο, ας πούμε, πώς είναι να ξυπνήσει όμορφα?
1: Να είναι λίγο πιο χαλαρό το ξυπνητήρι. Βασικά, αρχικά χαμήλωσέ το, να μην είναι τέρμα. Και να μην είναι τόσο. Να πάθεις και τίποτα, ας πούμε, την ώρα που ξυπνάς. Θα το βρω, ρε, το ξυπνητήρι αυτό, να στο βάλω.
0: Για να δούμε. Απ' την άλλη, η Μάρο λέει: εγώ βάζω τα στουμφάκια, μην με ξυπνάς από τις 6.
1: Υπέροχο. Αυτό το έβαζα στα παιδιά μου, Μάρο, μέχρι πρόπερση.
0: Ο Βασίλης λέει: χρησιμοποιούμε τα παραδοσιακά με μπαταρία. Που...
1: τα έχω ξεχάσει πώς είναι.
0: Α, με μπαταρία λέει. Γιατί είναι και τα άλλα τα μηχανοκίνητα.
1: Που μπαίνει μπαταρία και ρυθμίζει. Ρε παιδιά, θυμάστε τα ρολόγια αυτά που είχαν και την. Που τα κούρδιζες από πίσω.
0: Ναι.
1: Το παλιό το ρολόγιο.
0: Εκεί δεν είναι χωρίς μπαταρία.
1: Ναι, αλλά το κούρδιζες.
0: Είναι μηχανισμός.
1: Το... ναι,
0: ναι. Υπάρχουν ακόμη, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν ακόμα με τέτοιο.
0: Εμείς για ξυπνητήρια έχουμε DJ Tiesto, το Silence με Sarah McLachlan. Ωραίο. Για πείτε, τι έχετε για ξυπνητήρι?
1: Πείτε μας τα ξυπνητήρια σας έτσι λίγο. Τι θέλετε να ξυπνάτε, με ένταση, ας πούμε, με ενέργεια ή με κάτι πιο slow?
0: Δεν είναι το θέμα πώς θέλεις να ξυπνάς, είναι τι σε βολεύει.
1: Και τι σε ξυπνάει. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ σου λέω όμως, άμα έχω κάποιον έντονο ήχο, δεν θα πάει. Ξυπνάω με στρες, δεν μπορώ. Θέλω να ξυπνήσω πιο μαλακά. Πιο στο ροζ συννεφάκι μου, έτσι να πατάω μαλακά και να ανοίξω. Πρώτον, μπορεί να βλέπω κάποιο όνειρο που να μην θέλω να τελειώσει. Ναι, μπορεί να μην θέλω να τελειώσει το όνειρο που βλέπω. Θέλω, αν μη τι άλλο, να ξυπνήσω μαλακά για να το θυμάμαι και την επόμενη μέρα. Μα ξυπνήσω το απότομα, πάει, μου το χάλασες και θα έχω και νεύρα.
0: Δεν αφήνεις, λέω εγώ, τους Κορεάτες.
1: Δεν έχει.
0: Εκεί που είναι.
1: Δεν σχετίζεται με αυτό.
0: Ναι, που δεν σχετίζεται.
1: Δεν σχετίζεται με αυτό.
0: Να δούμε τι βλέπεις εσύ. Και βλέπεις κάτι όνειρα.
1: Με τρομάζω και ξυπνάω.
0: Χουάν Σινγκόμο. Έκανα στο περίπου
1: σαν
0: κάτι.
1: Μπορεί να τρώω ένα πολύ ωραίο τυραμισού στον ύπνο μου και να είναι τόση ωραία η απόλαυση που να μην θέλω να ξυπνήσω.
0: Παχαίνει το τυραμισού.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Σταμάτα τα όνειρα. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: Καλά, μιλάμε για υπέροχο κομμάτι.
1: Θα ήθελα να πετυχαίνω αυτές τις κραυγές.
0: Τις κραυγές.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θέλει λίγο εξάσκηση. Ακούσαμε τους The Subways, Rock and Roll Queen. Μας έστειλε μήνυμα και ο Ανδρέας και λέει: επιτέλους τραγουδάρα, θέλουμε κι άλλο.
1: Ου, Ανδρέα, μου θες κι άλλο.
0: Θέλει κι άλλο, δεν το αντέχει. Πώς πάει το τραγούδι.
1: Τι είναι αυτά, παιδιά, που έστειλε.
0: Σου στείλε ο Georgian Tiramisu, που είναι για να ψηθούν, να ετοιμαστούν. Και θέλω να σε πάω και λίγο σε αυτό που μας έστειλε ο φίλος μας ο Βασίλης.
1: Ναι.
0: Άκου λίγο.
1: Ακούω.
0: Κάτσε. Λέει, μια φορά ξύπνησα τα κορίτσια με αυτό και φάγα φωνές από τη μαμά. Στο μεταξύ, έχει γίνει υπολοχαγός Νατάσα εδώ η Τούρζα.
1: Έγινε υπολοχαγός, στέκομαι προσοχή, Βασίλη μου. Σκιάχτηκα πάρα πολύ με αυτό το εγερτήριο.
0: Πόρε, φίλοι,
1: κάνουμε και, πώς λέγεται, τη σημαία.
0: Την
1: όχι, άρση.
0: Όχι, περίμενε, αναστολή είναι το κατέβασμα. Ναι,
1: πώς λέγεται. Κόλλησε το μυαλό μου.
0: Κολλήσαμε, για πείτε.
1: Όταν σηκώνουν τη σημαία και στέκονται. Αχού, πω πω τι έπαθα.
0: Το αντίθετο της αναστολής είναι η.
1: Άρση, εγώ θα έλεγα.
0: Όχι, άρση. Αφού η άρση.
1: Είναι παρόν. Άρση, σηκώνω, δεν είναι. Παιδιά, μα ακούει κανείς, θα μας περάσει.
0: Είναι άρση. Για πείτε ρε παιδιά, πώς είναι.
1: Πώς λέγεται, άχου τώρα τι πάθαμε, κόλλησε το μυαλό μας όταν σηκώνουμε τη σημαία και στεκόμαστε.
0: Εντάξει, το καταλάβαμε, με τον κάτσε. Πάμε λίγο και στη Μαριάννα εδώ.
1: Για έλα ρε Μαριάννα.
0: Κομματάρα, καλημέρα. Ο Ανδρέας ζητάει και άλλα τραγούδια. Ποιο είναι, The Subways, Rock and Roll Queen. Πώς είναι η. Κόλλησα κι εγώ τώρα, ρε φιλέ.
1: Καλά, καλά εγώ. Εσύ γιατί κόλλησες. Στρατό δεν έκαμε.
0: 26 μήνες.
1: Έπαρση, ναι, ρε. Ναι, βρε. Είδες, αγάπη, ναι.
0: Να σας πω κάτι, άμα δεν έχεις έπαρση, είσαι.
1: Έπαρση,
0: λιτός,
1: μπράβο,
0: άνθρωπος.
1: Ρε, παιδιά. Κόλλησε το μυαλό μας. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Μας έστειλε και η Τέρψη. Καλημέρα.
1: Κοίτα, έπαρση. Εγώ θυμούμαι την άρση.
0: Α, και υποστολή, όχι αναστολή.
1: Α, εσύ τι είπες.
0: Εγώ είπα αναστολή, νομίζω. Υποστολή. Και η Ιωάννα λέει για την έπαρση και ο Ανδρέας για την έπαρση. Δεν έχουμε έπαρση. Εμείς είμαστε χαλαροί άνθρωποι. Λοιπόν.
1: Ωραία. Μ' αρέσει που είστε έτσι, παιδιά, τσακάλια και μας στέλνετε τις απαντήσεις σε κλάσματα δευτερολέπτου. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Το ξεκαθαρίσαμε και αυτό. Μην ξεχνάτε στο Viber στο 97 710 710. Επιλέγετε και τραγούδια σήμερα. Και έχουμε και αυτό το ερώτημα που αφορά στο ξυπνητήρι. Πώς ξυπνάτε.
1: Α, ναι. Συνεχίστε να μας στέλνετε μηνυματάκια να μας πείτε εσείς τι έχετε για ξυπνητήρι. Προτιμάτε κάτι πιο χαλαρό ή κάτι που να σας τεινάζει, ρε παιδί μου, να πετάγεστε από το κρεβάτι και να σηκώνεστε αμέσως.
0: Καλημέρα.
1: Είναι δύο τύποι ανθρώπων.
0: Ναι. Στα παιδάκια μας, την Αναστασία και τον Κυριάκο. Your The Best, λέει ο Μιχάλης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε σε τραγούδι για να κλείσουμε το ημίωρο και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Σε λίγο θέλω να σου πω για έναν άνδρα,
1: ναι,
0: ο οποίος πήγε σε ένα σούπερ μάρκετ,
1: ναι, και ψώνησε.
0: Να ψωνίσει,
1: ναι,
0: και έγινε η κάρτα του decline. Απορρίφθηκε.
1: Εντάξει, σε πολλούς μπορεί να συμβεί αυτό.
0: Δεν φαντάζεσαι τι έκανε στη συνέχεια. Παραμείνετε συντονισμένοι.

0: Κάτσε, μισό, γιατί εντοπίσαμε το ξυπνητήρι που μάλλον θα είναι αιτία χωρισμού για την Νατάσα. Μας το στείλε ο Τζόρτζιαν και λέει αυτό είναι το ξυπνητήρι μου και πάμε να ακούσουμε πώς ακριβώς πάει.
1: Χριστέ μου, το κεφάλι μου. Παναγία μου.
0: Καλό είναι ρε εσύ.
1: Είναι απέσιο.
0: Είναι χαλαρό ρε φίλε.
1: Είναι χάλια μαύρα.
0: Είναι σαν νανούρισμα, μη σου πω.
1: Νανούρισμα αυτό, ναι. Να σε ξυπνάει. Ρώτα με μένα και να ακούγεται και τέρμα να το έχει και δυνατά. Δεν το θέλω, παιδιά. Το συχαίνω με αυτό το ξυπνητήρι.
0: Μπορούμε το να το ακούσουμε άλλη μία.
1: Όχι, φεύγω. Γεια σας. Παρατάω. Γεια.
0: Παιδιά, αφήστε τα ακουστικά. Τα λέμε.

0: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
1: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Σπούδασε τώρα στο πρόγραμμα Bachelor of Arts στο Hotel Management του CTL Eurocollege και ολοκλήρωσε το μοναδικό τετραετές πρόγραμμα στον τομέα της διοίκησης ξενοδοχείου στη Λεμεσό σε ένα ίδρυμα διεθνούς αναγνώρισης και εξασφάλισε την επαγγελματική σου ένταξη με τη βοήθεια και την καθοδήγηση καταξιωμένων ειδικών του χώρου. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege, Λεμεσός. Be one of the best.
4: Όταν το κουδούνι σε καλεί, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
6: Στον Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: επιχείρηση με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: Εντάξει, αρκετά όμως. Ακούσαμε την Beyoncé, Single Ladies, στα 20 λεπτά πριν από τις 8. Δεν καταλαβαίνω μέχρι σήμερα γιατί εδώ στην Κύπρο και στην Ελλάδα πολλοί τη λένε Beyoncé.
1: Beyoncé.
0: Ναι, δεν προφέρει την Beyoncé.
1: Εντάξει, ο καθένας όπως θέλει τώρα, εσύ τι πρόβλημα έχεις.
0: Εντάξει, δεν σημαίνει ότι είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι κάθε πρωί, αλλά.
1: Ναι.
0: Μιλώντας γι' αυτό, πάμε και πάλι στο θέμα με το ξυπνητήρι. Σε λίγο θα σας πούμε για τον άντρα που ενήργησε περίεργα στη Βραζιλία. Και θέλω να πάω στα μηνύματα, να σου μεταφέρω μερικά μηνύματα συμπαράστασης.
1: Τη συμπαράσταση σε μένα, στο πρόσωπό μου.
0: Ναι, μιλώντας πάντα για αυτόν εδώ τον ήχο.
1: Δεν θέλω, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, ρε, για να εξηγήσω στον κόσμο.
1: Δεν μπορώ, δεν θέλω.
0: Έχει κόσμο που τώρα συντονίστηκε.
1: Ωραία, προειδοποίησε να βγάζω το ακουστικό τουλάχιστον.
0: Εντάξει. Λέει λοιπόν η Ιωάννα, Παναγία μου και ο άντρας μου έχει τον ίδιο ήχο του ξυπνητηριού και θέλω να το πετάξω το τηλέφωνο από το παράθυρο.
1: Τι λες, Ιωάννα. Τι λες, Ιωάννα. Σε νιώθω, Ιωάννα μου, γλυκιά μου, Ιωάννα.
0: Η Κλέα λέει καλημέρα και το δικό μου έτσι είναι.
1: Όχι, Κλέα μου.
0: Άρα δεν είναι Κλέα αντρικό, κλαίει η Κλέα. Αντρικό προνόμιο, ας πούμε, ξέρω εγώ, το συγκεκριμένο. Γιατί όλο μας λένε για τους άντρες που έχουν το ξυπνητήρι το συγκεκριμένο. Ο Βασίλης λέει συμπέρασμα, η Νατάσα δεν θέλει ξυπνητήρι, προτιμάει ένα καλό νανούρισμα.
1: Ρε παιδί μου, δεν είναι θέμα να νουρίζει. Ξέρεις ποιο ξυπνητήρι θέλω να βάλω εγώ.
0: Yeah,
1: αλλά πρέπει να μου κάνει αυτό που σου βάλα πριν να ακούσεις. Αλλά θέλω να μου κάνεις, επειδή είναι από εκπομπή.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου κάνεις μία επεξεργασία, γιατί είναι η δουλειά σου.
0: Ναι.
1: Να μου αφαιρέσεις τις φωνές των άλλων που ακούγονται, γιατί ακούγονται κάποιες αντιδράσεις από τρίτα άτομα. Και να μου αφήσεις μόνο τη φωνή αυτού που
0: μπορούμε
1: το λέει.
0: Να το ακούσουμε,
1: αυτό.
0: Ναι. Για να δούμε.
2: Wakey, wakey. Come on, it's time to wake up. Don't want to be late today. Good morning, sunshine.
0: Α, οκ. Okay. Κοίτα, μπορούμε
1: θέλω
0: να κάνουμε το εξής.
1: Θέλω τις αντιδράσεις, το «ο», αυτά δεν θέλω. Θέλω να είναι καθαρά μόνο η φωνή.
0: Κάτι πρέπει να παίχτηκε σε αυτό το «on».
1: Ναι, είναι, όχι, είναι από εκπομπή.
0: Από εκπομπή.
1: Τηλεοπτική, ναι, τηλεοπτική. Ξέρω τηλεοπτική.
0: Ωραία, δες τι θα κάνουμε.
1: Ναι.
0: Τώρα, οι ακροατές μας μπορούν να ηχογραφήσουν αυτό το μήνυμα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Θα το κάνω εγώ τώρα.
1: Να το ξαναβάλω άλλη μία, να τα ακούσουν.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι το δικό σου.
1: Α, νόμιζα το.
0: Όχι, αφού έχει άλλες φωνές. Αυτό που θα σου κάνω τώρα εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Δες. Καλημέρα. Hey, εσύ. Καλημερούδια. Ξύπνα. Ξύπνα, αγάπη. Είναι μια υπέροχη μέρα. Μια ηλιόλουστη μέρα. Καλημερούδια. Δεν μπορώ.

0: να είναι το καταχύμωνο, αλλά ούτε ζεσταίνεσαι, έχει αυτή τη δροσιά, κάπως είσαι ντυμένος πιο ζεστά, αυτά τα όμορφα χρώματα, το καφέ, το μπορντορόδο κόκκινο, το πράσινο, τα φύλλα να πέφτουν. Θα μου άρεσε έτσι να είμαι σε μια χώρα. Πάρα πολύ θα μου άρεσε να περπατάω στα πεσμένα φύλλα από τα δέντρα και να αγναντεύω το πία φθινοπορεινά. Πήγαινε με κάπου.
1: Εγώ να σε πάω, να σε πάρει ο άντρας σου.
0: Όχι, να με πας εσύ, γιατί δεν κατάλαβα. Συνάδελφος είσαι.
1: Λοιπόν, είναι το Choice Breakfast, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Και τώρα με το ΣΥΤΑ Vision TV App και το δωρεάν TV Box απολαμβάνεις το περιεχόμενό σου ακόμα πιο εύκολα.
0: Μπορείτε να βλέπετε και ντοκιμαντέρ σαν και εμένα, ας πούμε, να ταξιδεύετε νοητά σε μέρη. Έτσι, σαν αυτά που σας περιέγραψα πριν από λίγο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, sita.com.cy. Πάμε και πάλι στα μηνύματά μας για το θέμα που έχει να κάνει με το ξυπνητήρι.
0: Πολύ ξυπνητήρι, παιδιά. Θα το συνεχίσουμε για πολύ αυτό το θέμα. Είναι το θέμα της ημέρας, ας πούμε, ή θα το.
1: Είναι θέμα, αλλά μπορούμε να το ολοκληρώσουμε σιγά-σιγά. Καλημέρα, λέει ο Κυριάκος. 150 ξυπνητήρια μέχρι να ακούσουμε ένα.
0: Έλα, εσύ, είναι πάρα πολλά. Δεν θέλω υπερβολές.
1: Απ' την άλλη, η Ελευθερία λέει: καλημέρα, έχω ένα από τα 3 ξυπνητήρια εκτός από τις καμπάνες και το κλασικό παλιό τηλέφωνο. Για να μην με ξαναπάρει ο ύπνος. Το τραγούδι της Μπερλίντα, το αγαπημένο μου που έχω και ringtone, Heaven is a place on earth. Εννοείς το ζητάς ή το έχεις και αυτό?
0: Το έχεις και χτυπάει σαν, σαν ξυπνητήρι. Ωραίο, πολύ ωραίο κομμάτι.
1: Και εμένα Νατάσα λέει: Κριστίν, τελικά μόνο ωραία τραγουδάκια έχει. Σ' άρεσε αυτό που είπε η Νατάσα γενικά. Οκ, για το ταξίδι φαντάζομαι.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Ναι. Και πάμε και στον Χρήστο, ο οποίος λέει: καλημέρα. Ό,τι ήχο θέλει, ας έχει το ξυπνητήρι. Μετά από 100 σνουζ θα ξυπνήσω. Και εδώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άνθρωπο που ανακάλυψε το σνουζ.
0: Πατάς εσύ.
1: Ναι.
0: Εγώ σηκώνομαι με το πρώτο. Δηλαδή να χρειαστώ. Βάζω 2 ξυπνητήρια εγώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εγώ 8.
0: Βάζεις 8. Εγώ
1: 5, 6,
0: βάζω 2. Σε περίπτωση λέω που δεν σηκωθώ στο πρώτο, θα σηκωθώ στο δεύτερο. Σηκώνομαι στο πρώτο όμως.
1: Ναι.
0: Είμαι του προγραμματισμού γενικότερα, ναι.
1: Απ' την άλλη λέει: τούτον πάντως η ώρα 3:42 το πρωί το άκουσα και δεν καταλάβω γιατί μου το στείλαν. Πώς τους μπλοκάρω αυτούς? Είναι το emergency alert που ήρθε.
0: Τι εννοείς 3:42 σου ήρθε, σου καθυστέρησε?
1: Ναι, πήγε στον Χρήστο με καθυστέρηση.
0: Γιατί?
1: Έχω την εντύπωση, Χρήστο, ότι αυτή τη φορά, δεν ξέρω αν είναι επειδή είναι κίτρινος συναγερμός.
0: Άλλο δεν... είναι το κίτρινο, άλλο το κόκκινο. Το κόκκινο είναι το πιο επικίνδυνο.
1: Γενικά έχει κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο. Εντάξει, και δεν έχει να κάνει με τα μηνύματα.
0: Πάει κίτρινο πορτοκαλί, βαθμός επικινδυνότητας.
1: Μπράβο.
0: Ξεκινάει από.
1: Μάλιστα. Σου λέει, άμα σου πει κόκκινο συναγερμός.
0: Σε διακόπτω τώρα πάλι.
1: Ναι.
0: Πριν ένα μήνα, όταν εγώ επέστρεφα, ας πούμε, που γίνεται η πολύ μεγάλη κακοκαιρία εδώ. Θυμάσαι, Σάββατο ημέρα που επέστρεφα από Ελλάδα και με καθίστε. Ήταν η ειδοποίηση που σας είχε έρθει, ήταν κόκκινη ή πορτοκαλί?
1: Orange.
0: Ήτανε πορτοκαλί.
1: Πορτοκαλί, προειδοποίηση.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό υπήρχε και πριν τα μηνύματα. Δηλαδή είναι αυτό που λέγανε στα δελτία ειδήσεων.
0: Ναι, μπράβο, κόκκινη. Αλλά... προειδοποίηση. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Ξέρεις τι κατάλαβα? Κατάλαβα ότι σε αυτή την περίπτωση, επειδή είναι κίτρινη προειδοποίηση, ήρθε το μήνυμα σε εμάς, αλλά χωρίς ήχο. Όταν ήταν πορτοκαλί προειδοποίηση, έκανε.
0: Αλήθεια. Έχει δίκιο. Κάνει ήχο ακόμα και να το έχεις. Κακός ήχος, έτσι, κακή σιγή. Όχι, αυτό είναι. Όχι, κάτι άλλο.
1: Σαν να πηγαίνεις στην τουαλέτα.
0: Ναι, σαν κότα που πάει στην τουαλέτα είσαι. Και ειδικά με αυτό το που κάνεις τώρα. Σταμάτα να συνεχίσω. Έχω μια απορία.
1: Ναι.
0: Θα κάνει τη σιρήνα το θόρυβο αυτό, τέλος πάντων, ακόμα και αν το έχεις στο αθόρυβο το κινητό. Γιατί έμεινες σφιγμένος, έμεινες εκεί.
1: Από το πολύ. Και είναι σαν να πηγαίνεις και πισινή κιόλας.
0: Σταμάτα!
1: Πώς είναι το αυτοκίνητο που πάει πισινή?
0: Καταλάβω. Δεν θέλουμε άλλο να κάνουμε εικόνα. Βασικά, εγώ τον έχω και μπροστά μου και τα βλέπω. Εσείς δεν έχετε αυτή τη χαρά. Όμως θα την έχετε λίγαν συντόμως. Έτσι, ρίχνω ένα χιν.
1: Σαν κότα που χέζει κάνεις. Choice FM. It's only.

0: Γιατ. Μη φύγετε γιατί έχουμε άλλες δύο ώρες μπροστά μας.
1: Θα μπορούσαμε να γίνουμε και ο Ταραντίνο. Είμαστε τέλειοι, παιδιά, στα βίντεο. Μιλάμε ιδέες.
0: Ναι.
1: Και τα γυρίζουμε σε κλάσματα δευτερολέπτου.
0: Και μας βγαίνει
1: αδίαστα. Είμαστε μεγάλα ταλέντα τελικά.
0: Ποιος Brad Pitt και Angelina Jolie.
1: Μάλλοντε.
0: Ξέρω, αυτοί μου ήρθαν στο μυαλό.
1: Φάτε τη σκόνη μας.
0: Που είναι βεβαίως old news, αλλά εν πάση περιπτώσει. Χθες είδα μια ωραία ταινία.
1: Είδες εσύ ταινία.
0: Βεβαίως.
1: Και δεν κοιμήθηκες.
0: Μας πήρε τρεις μέρες.
1: Α, την ολοκληρώσατε δηλαδή.
0: Ναι, με την Anne Hathaway.
1: Ναι.
0: Πολύ καλό κορίτσι. Και προσπαθώ να θυμηθώ τον τίτλο.
1: Ξέχασες και πώς λέει.
0: Όχι, ρε, το παρακολούθησα, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η γυναίκα.
0: Ναι, είναι.
1: Τη θεωρώ ότι είναι μία από τις ομορφότερες γυναίκες του πλανήτη.
0: Ισχύει.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ποιο είναι, ρε, παιδί μου. The End of Oak Street.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως έχει κάνει και το The Devil Wears Prada 2.
1: Ναι. Το story μπορείς να μας το πεις. Έλαν θέλεις.
0: Η αλήθεια πρέπει να αλλάξουμε την ώρα, αλλά το story έχει να κάνει.
1: Ό,τι.
0: Ναι, παρακαλώ. Έλα, φίλε. Θα πιούμε, δεν θα πιούμε. Απλά πάρε μου ντίκαυ σήμερα, γιατί άρχισα να τρελαίνομαι. Χθες είχα πάρα πολύ ενέργεια από τον καφέ.
1: Ναι, αλλά πήρε χθες εκείνος, δεν είναι δίκαιο.
0: Α, ναι, ναι,
1: δεν παίρνεις εσύ.
0: Έχει δίκαιο.
1: Όχι.
0: Ναι, έχει δίκαιο. Φωνάζει η άλλη. Σε φωνάζει.
1: Περίμενε 5 λεπτά.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι μια οικογένεια με τα πάνω και τα κάτω της και γίνεται κάτι υπερφυσικό και μεταφέρεται ολόκληρη γειτονιά
1: σε
0: άλλη εποχή.
1: Θα μ' αρέσει εμένα.
0: Και συγκεκριμένα
1: αυτό.
0: Στην εποχή των δεινοσαύρων.
1: Κωμωδία είναι.
0: Όχι, έχει και.
1: Αγρίς, θέλω να το δω. Μα θα αντέξω να το δω όμως.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν
1: το ξέρω ότι ο σύζυγός μου έχει παράπονο.
0: Γιατί?
1: Έχει. Τώρα να το πω.
0: Να του πεις τι.
1: Δεν ξέρω κι εγώ πόσο καιρό έχει να κάτσουμε να δούμε μαζί μια ταινία.
0: Δεν θα έπρεπε.
1: Ναι, δεν είναι. Ξέρεμαι στον ύπνο, δεν μπορώ.
0: Εντάξει, τώρα είναι και το πρωινό ξύπνημα,
1: ναι,
0: όσο να είναι.
1: Αλλά έχει πάρα πολύ καιρό.
0: Αλλά να το παρακολουθήσετε αυτό, γιατί δεν έχει να κάνει. Δεν είναι τρόμου.
1: Επειδή θα το ξεχάσω, στείλτε μου σε μήνυμα. Χωρίς πλάκα, στείλτε μου για να το θυμηθώ. Μπας και καταφέρω τουλάχιστον σήμερα, αύριο. Είναι δύο ώρε, δεν μου πει τρία ώρε.
0: Όχι, μία ώρα και 40
1: λεπτά. Μια χαρά, θα το βγάλουμε.
0: Κατά τα άλλα, η ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά.
2: Αμέσως μετά, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
3: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
4: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Two ways to enjoy it, one unforgettable taste. Pepperoni pizza, classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Vatiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza, call us at 25 32 22 25.
6: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
7: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate. At the Garden Restaurant, Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: Hey, Σράουι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
9: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
10: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
11: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
10: Σου λίθρες αδρεναλίνης,
11: Mat Racer,
10: Καμικάζι Slide,
11: Wet Bubble και άλλα.
10: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
11: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
10: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
11: Φασούρι Water Mania Water Park.
8: Άλλη φάση στο Φασούρι.
2: Και τώρα στον Choice, Choice Breakfast με τον Νάντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
12: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία

0: Μεγάλο το δίλημα όταν είναι να παραγγείλεις καφέ και εσύ δεν θες να πιεις καφέ και θες... δεν θες να παραγγείλεις.
1: Αφού καλημερίσουμε τους ακροατές μας για άλλη μία, να ρωτήσεις εάν θα.
0: Όχι, δεν ρωτάω αυτό.
1: Τέτοια πράγματα, όχι.
0: Είμαστε 9 λεπτά και μετά τις 8, παιδιά. Η απορία μου είναι του λέω: εσείς θα πάρετε καφέδες.
1: Ναι.
0: Εγώ, άμα πάρω ένα σμούθι τύπου που μου λέει εδώ πέρα μπρόκολο, σπανάκι και ανανά, θα τη βγάλω στην τουαλέτα, ναι ή όχι, δεν ξέρω. Θα βγει η εκπομπή.
1: Θα πάει σε μπατίνα, ναι ή όχι.
0: Απλά πράγμα.
1: Τι σχέση έχει αν είναι νωρίς.
0: Είναι νωρίς.
1: Έχει ώρα η τουαλέτα. Α,
0: όχι,
1: για,
0: για το αυτό, για να τα καταναλώσω το συγκεκριμένο μπρόκολο και σπανάκι, μήπως είναι νωρίς.
1: Αυτά τα καταναλώνεις, η αλήθεια, γενικότερα.
0: Εγώ τρελαίνω με τα αγαπώ. Απλά τόσο νωρίς δεν το έχω δοκιμάσει. Να το δοκιμάσω, να δούμε τι θα γίνει.
1: Εντάξει, ναι. Και μας λες το after effect. Είναι το choice breakfast, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, με το πλούσιο περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision. Ο καθένας βλέπει αυτό που θέλει. Γιατί όταν παίζει η ΣΥΤΑ Vision τα ψυχαγωγικά, στο σαλόνι επικρατεί ειρήνη. Απολαύστε κι εσείς λοιπόν ποικιλία και κορυφαίο πρόγραμμα με το Q Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες ΣΥΤΑ. Αυτά. Θες να πάμε στην είδηση που προανήγγειλα πριν από 40 λεπτά?
0: Άντε, για πάμε.
1: Ωραία, θα σε πάω Βραζιλία μεριά. Ολοκλήρωσες την παραγγελία ή θα
0: περιμένω? Όχι ακόμα.
1: Εντάξει, περίμενε λίγο.
0: Όχι, τώρα θα την κάνω.
1: Όχι, όχι, γιατί θέλω
0: τώρα
1: την προσοχή σου. Ναι.
0: Βέβαια, τι θα κάνω, θα παραγγέλνω εγώ και εσύ θα μου λες την είδηση.
1: Ένας 29χρονος άντρας που λέτε πήγε σε ένα κατάστημα στο Ντουορράντο. Όχι, έτσι για να υπάρχει, να αιωρείται το Ντουορράντο,
0: ναι.
1: Και σύμφωνα με τον υπευθυνό, όλα ξεκίνησαν όταν η κάρτα του απορρίφθηκε στο ταμείο.
0: Ναι, εντάξει, απολύτως φυσιολογικό να γίνει κάποια στιγμή.
1: Ο άντρας λοιπόν εξαγριώθηκε,
0: ναι,
1: εντάξει, με την ίδια την κατάντια του ουσιαστικά, και άρχισε να κάνει κυριολεκτικά καλοκαιρινή εκαθάριση στο τμήμα κρασιών.
0: Τι
1: άρχισε
0: εννοείς?
1: Να σπάζει μπουκάλια και να τα πετάει στο πάτωμα, ενώ κάποια στιγμή χρησιμοποίησε μέχρι και το κράνος της μηχανής του για να σαρώσει ολόκληρες σειρές μπουκαλιών από τα ράφια. Ένα μάλιστα το πέταξε πάνω σε γυάλινη πόρτα και την έκανε κομμάτια.
0: Καλά, πριν τα κάνει όλα αυτά, στο πρώτο που έσπασε, δεν τον μπουζουριάσανε?
1: Κοίτα, επειδή έχω δει τέτοια περιστατικά, όταν.
0: Όταν είσαι έξαρχος ή ο άλλος δεν τον πλησιάζουν.
1: Όταν ξεκινήσει αυτό το πράγμα, συνήθως. Δεν τον πλησιάζουν, μπορεί να ήταν, ρε παιδί μου, και η φύλλα και σε άλλο τμήμα.
0: Security, ρε παιδί μου.
1: Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Θέλω να σου δώσω λίγο την εικόνα.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό το έκανε σε 2,5 λεπτά.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Και ο τελικός λογαριασμός,
0: ναι,
1: 10.000 ευρώ ζημιά. Μιλάμε για τεράστια κουβέντα. Στο τέλος έφυγε από το κατάστημα και παραδόθηκε ο ίδιος στην αστυνομία. Κρατήθηκε, έδωσε κατάθεση και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Ο επικεφαλής της έρευνας δήλωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να βρισκόταν σε ψυχωτικό επεισόδιο.
0: Ναι.
1: Ενώ θα γίνουν εξετάσεις και αναφορές για να διαπιστωθεί αν είχε πλήρη αντίληψη των πράξεων του. Δηλαδή, αυτό η αλήθεια μπορεί να μετριάσει και την ποινή, αλλά εντάξει, φαντάζομαι θα κληθεί να πληρώσει αυτό το ποσό των 10.000 ευρώ. Καταλαβαίνεις, έτσι.
0: Εντάξει, παιδιά, είναι ακραίες αντιδράσεις αυτές, αλλά είναι και αυτό που λες, δεν ξέρεις οποιοδήποτε, ο κάθε άνθρωπος τι περνάει και αν έχει κάποιο πρόβλημα έτσι που χρήζει περισσότερης βοήθειας, εξέτασης κλπ.
1: Να πω κάτι όμως, δηλαδή
0: να.
1: Εγώ...
0: Δεν το δικαιολογώ.
1: Δεν πρέπει να το δικαιολογήσω.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση, αλλά άντε.
1: Εντάξει, κατάλαβες το σκεπτικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: ναι, ναι, ναι.
1: Είναι αυτά που συζητιώνται κάτω από το που πήγαμε και δεν μας άρεσε.
0: Ναι. Choice FM 104.7.

0: Μαρινάκιο.
1: Θέλω να κάνω το βίντεο.
2: Βεβαίως. Εντάξει, τη μία παραγγέλνει. Την άλλη θέλει να κάνει το βίντεο. Παρακάτω πηγαίνει στους δίπλα και χορεύει.
1: Κοίτα, γενικότερα είμαι μαθημένη να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα.
2: Όντως.
1: Αν εξαιρέσεις ότι χθες διάβαζα, είχα τρία παιδιά που διαβάζανε. Προσπαθούσα να διαβάσω κι εγώ τα κορεάτικά μου. Προσπαθούσα να έχω έννοια το φαγητό. Καταλαβαίνεις ότι είναι μια κατάσταση, έχω μάθει να κάνω κάποια πράγματα.
2: Μα και εσύ μπαίνεις σε περιπέτειες.
1: Εντάξει, μ' αρέσει.
2: Δηλαδή, από τη μία, ας πούμε, ξεκίνησες αυτό το ταξίδι με τα κορεάτικα. Απ' την άλλη, σου είπαν από το σταθμό να έρθεις εδώ το πρωινό. Και ήρθες.
1: Είδες, πάω και τη γυμναστική μου τα βράδια, κάνω το αεριάλ μου.
2: Α, να είσαι λίγο πιο συγκεκριμένη.
1: Ναι, να...
2: Ουσιαστικά, αγαπούλα, ζεις τη ζωή σου και χαίρομαι γι' αυτό. Μπράβο.
1: Γιατί το λες?
2: Επειδή...
1: Εντάξει, προσπαθώ να έχω μπορούσε... ένα πρόγραμμα, είναι μέχρι να πέσω κάτω.
2: Όχι ρε εσύ, εντάξει, κοίτα, θα δεις τις αντοχές σου, αλλά είναι πολύ ωραίο αυτό που βγαίνει προς τα έξω.
1: Ναι.
2: Θα μπορούσε τώρα να μιλάει κάποιος για μια γυναίκα που έχει τρία παιδιά, τώρα πήγε δημοτικό το τρίτο παιδί, είναι και ο σύζυγος που... Προφανώς και αυτό θέλει τη σημασία σου. Και να έλεγε: δεν προλαβαίνω. Στο μεταξύ, η γυναίκα αυτή μαγειρεύει κιόλας και πολύ ωραία. Θα κάνει και τα γλυκά για τη.
1: Για μένα λες.
2: Για σένα, ρε παιδί μου, σε έχω κάνει φιλικιά. Σε έχω κάνει Θεό. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται σαν σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου, ξεκινώντας από τις γιορτές. Είναι της Αριάδνης, του Ρωμίλου και της Ρωμιλίας.
1: Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, δεν το μπορώ καθόλου αυτό. Τα θέλω όλα τυπωμένα. Άσχετη πληροφορία, αλλά ναι, δεν μπορώ το ηλεκτρονικό βιβλίο. Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, μάλιστα. Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και Παγκόσμια ημέρα μπαμπού.
2: Πάμε στο 1851, όπου κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times.
1: Πάμε και στο 1946, όπου η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτουπούλη στην Αθήνα. Η 39χρονη τότε Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν, τον αγαπώ Χριστέ μου. Και θα τον ερωτευτείς φοδρά χωρίς ανταπόκριση. Από τους καλύτερους ηθοποιούς που έχουν περάσει και ο Κούκλος ήταν.
2: Ισχύει. Το 1905 ήρθε στην ζωή η Γκέτα Γκάρμπο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Γκρέτα Λοβίσα Γκούσταφσον, Σουηδή ηθοποιός.
1: Και πάμε και στους θανάτους. Εντάξει, το 1970 απεβίωσε ο Τζίμι Χέντριξ, Αμερικανός ρόκερ.
2: Όσο να είναι, και οι θάνατοι είναι μέρος της ζωής.
1: Ναι,
2: έτσι.
1: On this
2: day. Μισό λεπτάκι να προαναγγείλω ένα τραγούδι το οποίο εσείς επιλέξατε στο 97-710-710 τα μηνύματά σας. Είναι πολύ αγαπημένο μου από τα νιάτα μου το τραγούδι. Και είναι
1: πόσο
2: η Manic. Πότε κυκλοφόρησε, 90s.
1: Ναι.
2: Νομίζω
1: νιάτα,
2: κάπου
1: είναι,
2: στο 98,
1: νιάτα.
2: Νομίζω.
1: Oh.
2: 96. Oh. Εν πάση περιπτώσει, είναι η Manic Street Preachers και το τραγούδι If You Tolerate This, Your Children Will Be Next.

0: Υπέροχο τραγούδι, όντως από το 1998. Και επειδή με ρώτησε η Νατάσα, να αναφέρουμε και στον αέρα ότι το τραγούδι If You Tolerate This, Your Children Will Be Next, το Manic Street Preachers, αποτελεί μια πολιτική προειδοποίηση για τους κινδύνους του φασισμού και το βαρύ τίμημα της αντίστασης στο κακό.
1: Μάλιστα.
0: Η φράση προέρχεται από μια πραγματική αφίσα προπαγάνδας των δημοκρατικών, η οποία χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου το 36 με 39. Και το νόημα, ο τίτλος προειδοποιεί ότι αν η κοινωνία αγνοήσει ή αποδεχτεί τον φασισμό όταν αυτός πλήττει άλλους, τελικά εκείνος θα εξαπλωθεί και θα απειλήσει και τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα. Το τραγούδι είναι γραμμένο από την οπτική ενός ουαλού εθελοντή που κατευθύνεται στην Ισπανία για να πολεμήσει στο πλευρό των διεθνών ταξιαρχιών ενάντια στις φασιστικές δυνάμεις του Φράγκο.
1: Μάλιστα, πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Ξέρεις, και καμιά φορά όταν κάποια τραγούδια έτσι έχουν βαθύ νόημα, καλό είναι να τα γνωρίζουμε. Όχι απαραίτητο, αλλά γιατί όχι να μην ξέρουμε έτσι μια έξτρα πληροφορία.
0: Πόσο πολύ όμως ταιριάζει στη σημερινή κατάσταση.
1: Πάρα πολύ.
0: Γιατί μπορεί εμείς να είμαστε εδώ τραλαλά τραλαλό, αλλά δεν αγνοούμε και αυτά που γίνονται τριγύρω μας. Λοιπόν, έρχεται είδηση που θα σας πω σε λίγο.
1: Συγκλώ.
0: Ναι, συγκλώ. Για έναν τύπο ο οποίος ταξίδεψε με κάτι περίεργο στη βαλίτσα του. Ένας Ιταλός ταξιδιώτης είναι αυτός.
1: Μάλιστα.
0: Θα το μάθουμε σε λίγο. Έχουμε και έρευνα που έρχεται, είναι και τα
1: έχω
0: ζώδια.
1: Έχω και ερευνούλα, έχω και ζώδια, έχουμε και χάξ, έχουμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Το μόνο που διαγράψαμε για σήμερα είναι το quiz of the day, γιατί έχουμε θέμα.
1: Εντάξει, βάλαμε χθες, νομίζω.
0: Δεν πειράζει. Ουσιαστικά στο Viber στο 97-710-710 μας λέτε πώς ακριβώς ξυπνάτε.
1: Φυσικά, γιατί είχαμε και το θέμα με τα ξυπνητήρια μας. Αν προτιμάτε ξυπνητήρι λίγο πιο χαλαρό ή λίγο πιο, ρε παιδί μου, με τα ντεσιμπέλια να δυνατά.
0: Τα ντεσιμπέλια!
1: Τι!
0: Αυτό έχει γίνει και σαν meme, ή τέλος πάντων έγινε viral.
1: Ναι.
0: Είναι το ξυπνητήρι του φίλου μου, του. Πες το ναι, του.
1: Ποιο?
0: Φέδωνα.
1: Ναι.
0: Άκου λίγο. Παιδιά, απομακρύνθηκε, πήγε πολύ μακριά.
1: Συγγνώμη, Φέδωνα, ξυπνάς με το συγκεκριμένο. Δεν το πιστεύω ότι ξυπνάει άνθρωπος με το συγκεκριμένο.
0: Σκέψου, ρε,
1: εγώ
0: είναι...
1: δεν πιστεύω ότι ξυπνάει. Φέδωνα, κοιμάσαι μόνος στο κρεβάτι, ξυπνάς με κάποιον άλλο άνθρωπο δίπλα. Δεν ξέρω.
0: Τώρα του κάνεις προσωπικές ερωτήσεις του άνθρωπου.
1: Όχι, παιδί μου, εγώ δεν θα αντέχα, ας πούμε. Δηλαδή, ναι, δεν θα μπορούσα.
0: Ναι, είναι λίγο scary. Η αλήθεια είναι αυτή. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97-710-710.
1: Και Instagram, μηνύματα Choice FM Cyprus, έτσι.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
0: Ζυμώνω. Και εγώ.
1: Τι κάνεις? Α.
0: Ζυμώνω.
1: Ζυμώνεις.
0: Και εγώ ζυμώνω. Τέλει παρέα. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Master of Business Administration MBA του CTL Euro College και απογείωσε πραγματικά την επαγγελματική σου καριέρα με αυτό το μοναδικό προσόν που θα ανεβάσει κατακόρυφα την αξία σου στον τομέα των επιχειρήσεων. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College. Λέμε σως. Be one of the best.
2: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή, για εκτυπωτή, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.
3: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
4: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
5: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
6: Λίμα

0: move together towards a more sustainable, safer and more accessible Limassol. Organizer, Limassol Tourism Development and Promotion Company, with the support of the Deputy Ministry of Tourism. Co-organizers, Limassol Municipality, Friends of the Earth, Organization for Positive Urbanism, The Way Space Begins. Special thanks to EAC and ML. Media sponsor, Choice FM. Member of Digital Tree Group.
1: Στον Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούζα.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Πιστεύεις ότι σ' ακούω? Πιστεύεις ότι διαβάζω τα χείλη σου? Ας πούμε, άπαξ και φορές ακουστικά που μου μιλάς, τι πιστεύεις? Θέλω να μου περιγράψεις λίγο έτσι.
1: Μπορούμε το πώς... να το παίξουμε αυτό το παιχνίδι.
0: Το είπαμε τις προάλλες και δεν το παίξαμε.
1: Και δεν το κάναμε ακόμη.
0: Θέλω αλλά... και εικόνα όμως.
1: Ναι, θέλει εικόνα.
0: Θέλει εικόνα.
1: Κατά τα άλλα, τι να σου πω τώρα.
0: Κατά τα άλλα, τσεκάρετε το Instagram του Άντι Παναγιώτου, γιατί έχω τραβήξει ένα φοβερό συγκλονιστικό βίντεο εδώ με αυτή τη φιλία που έχει γεννηθεί.
1: Συγκλώ.
0: Όχι απλά φιλία, τώρα μιλάμε κολλητιλίκι τρελό με τον Ανδρέα Τσέλεπο, Άντι Παναγιώτου. Θα τους κάνω story γενικότερο κάθε μέρα. Έχουμε, ναι. Θα έχουμε τηλενουβέλα.
1: Για να καταλάβετε, είναι το νέο μέλος της Digital 3. Είναι ο συμπαρουσιαστής, ο νέος συμπαρουσιαστής της Μαρίας Παπακώστα στο πρωινό του Click FM.
0: Βασιλιάδες.
1: Οι Βασιλιάδες, ναι. Καθημερινά από τις 6 μέχρι τις 10. Οκ, okay, άμα θέλετε τα ελληνικά σας, θα πάτε εκεί.
0: Βέβαια. Άμα θέλετε τα ξένα, τα παραμένετε εδώ.
1: Πάμε λίγο να
0: αν
1: δούμε.
0: Αν θέλετε και τα δύο, μία από εδώ, μία από εκεί. Το δεχόμαστε κι αυτό.
1: Βάλτε και τα δύο να παίζουν ταυτόχρονα.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ ένα θέμα το οποίο προέκυψε. Ένας Ιταλός ταξιδιώτης επέστρεφε στην Ιταλία από Μαϊάμι με ενδιάμεση στάση στην Κωνσταντινούπολη.
0: Okay.
1: Όταν έφτασε λοιπόν στο αεροδρόμιο του Τωρίνο, οι τελωνιακοί. Τον όρισα χθες έναν τελωνιακό. Θα τον παντρέψω. Έκαναν έλεγχο στη βαλίτσα του και βρήκαν κάτι που σίγουρα δεν περίμεναν να δουν ανάμεσα στα ρούχα. Για πες, τι θα μπορούσε να είναι, πες κάτι.
0: Να σκέψω διάφορα. Να κάνω κάτι. Τελωνιακός έλεγχος δεν είναι ότι το είδανε στην κάμερα του ελέγχου που περάσαν τα πράγματα. Ο τελωνιακός έλεγχος γίνεται ούτως ή άλλως μόλις φτάσει στον προορισμό.
1: Άμα,
0: και απλά σε ελέγχουν.
1: Άμα το κρίνουν. Άμα...
0: ή είναι δηλωμένο κάτι. Πώς την ψηλιάζονται ότι έχεις κάτι.
1: Από πού έρχεσαι κιόλας.
0: Αυτό, γιατί δεν ξέρω. Δεν μου έχει συμβεί.
1: Προέρχεσαι, ναι. Και βλέπουν και λίγο το body language, βλέπουν διάφορα. Δεν περνάνε όλοι από έλεγχο.
0: Σου έχει τύχει ποτέ?
1: Νομίζω μια-δυο φορές, αλλά δεν.
0: Και οφείλεις να ανοίξεις τις αποσκευές σου κανονικά,
1: δεν έχεις επιλογή.
0: Πάση και υποτίθεται... σου καταγράφουν τι έχεις μέσα.
1: Ανάλογα.
0: Παιδιά, συγγνώμη, δεν ξέρω, δεν μου έχει συμβεί, δεν γνωρίζω.
1: Κάτσε να σου εξηγήσω. Άμα δεν έχει κάτι μεμπτό.
0: Ναι.
1: Δεν θα καταγράψουν οτιδήποτε. Εσύ πας υποτίθεται συνήθως από εκεί που, λέει, που είναι το πράσινο που λέει δεν έχω κάτι να δηλώσω. Ναι. Γιατί άμα πας από το κόκκινο, σημαίνει ότι πας ξεκάθαρα να δηλώσεις αυτό που έφερες για να πληρώσεις και το αντίστοιχο.
0: Ναι, θέλω να πω ότι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης προφανώς δεν θα συμβαίνει. Άμα φύγεις να πας Αμερική, ας πούμε, ξέρω από Ασία, ότι π.χ. σου λένε στις αποσκευές σου, άμα κουβαλάς φαγητά, φρούτα, τελείως, την έκατσες στη βάρκα.
1: Μπράβο, άρα παίζει ρόλο
0: από πού και προέρχεται.
1: Όχι ο προορισμός.
0: Από πού αυτό έρχεσαι,
1: ξεκίνησες, ναι. Για να φτάσεις στο νησί.
0: Αυτός τώρα τι μπορεί να
1: τι
0: είχε
1: μπορεί να έχει.
0: Πιστεύω ότι είχε
1: λίγο
0: κάτι φαγόσιμο.
1: Όχι.
0: Δεν είχε φαγόσιμο, ήταν αντικείμενο.
1: Όχι, εντάξει.
0: Τι είναι? Αχ, μη μου πεις, ζωντανό ήτανε?
1: Νεκρό. Είχε ένα ολόκληρο αποξηραμένο κεφάλι κροκόδιλου.
0: Άσε μας.
1: Ναι. Το κεφάλι ήταν τυλιγμένο σε απλό καφέ χαρτί, προφανώς για να μην εντοπιστεί εύκολα στους ελέγχους, και οι αρχές το κατάσχεσαν αμέσως.
0: Τι λες,
1: και ο άνδρας στέθηκε υπό έρευνα, καθώς δεν είχε τα απαραίτητα έγγραφα για να μεταφέρει νόμιμα το συγκεκριμένο δείγμα. Δηλαδή, πες
0: τι
1: ότι.
0: Δείγμα.
1: Να σου πω, μπορεί να ήταν γιατρός, ρε παιδί μου, και να εξερευνά τη φύση, whatever, ξέρω εγώ τα ζώα, τα ζωντανά. Θα έπρεπε να πάει από το κόκκινο, μια και την άνοιξε στην κουβέντα, και να πει: έχω μαζί μου αυτό το κεφάλι κροκόδιλου.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν πρέπει να έχει και μια επεξεργασία τύπου τα ρύχευση, ας πούμε, γιατί άμα είναι.
1: Ήταν αποξηραμένο τώρα, σε αυτό θα κολλήσουμε.
0: Ναι.
1: Να σου πω ότι το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι τα συγκεκριμένα είδη προστατεύονται.
0: Πάμε σε άλλο θέμα. Ναι.
1: Από την CITES, που είναι η διεθνής σύμβαση που ρυθμίζει το εμπόριο απειλούμενων ειδών.
0: Ναι.
1: Και στην Ιταλία, εάν καταδικαστεί, η υπόθεση μπορεί να του κοστίσει πρόστιμο από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ ή ακόμα και φυλάκιση από 6 μήνες έως έναν χρόνο. Αυτό.
0: Τρομερό.
1: Οι αρχές λένε ότι το περιστατικό έγινε στο πλαίσιο αυξημένων ελέγχων σε πτήσεις από εξωτικούς προορισμούς.
0: Μάλιστα.
1: Άρα σου λύνω και άλλες απορίες. Και το περίεργο είναι ότι αποξηραμένα κεφάλια κροκόδιλου πολλούνται.
0: Ανατρίχιασα. Ανατρίχιασα, αλήθεια.
1: Ναι, πολλούνται νόμιμα, φαντάζομαι.
0: Στη χώρα εκείνη στην οποία ταξίδεψε.
1: Σουβενίρ
0: σε
1: ορισμένα μέρη της Φλόριντα.
0: Ναι.
1: Οπότε υπάρχει και το ενδεχόμενο ο άνθρωπος να το αγόρασε ως αναμνηστικό, χωρίς να γνωρίζει ότι η εισαγωγή του στην Ιταλία απαιτεί ειδική άδεια.
0: Okay, τι
1: το ολοκληρώσαμε και
0: εγώ.
1: Αυτό. Εντάξει. Ήσουν κροκόδηλος, κροκόδηλος, κροκόδηλος. Choice FM. Music by choice. It's only.

0: Sun. Hugel and Ultra Nate, Moving to the Sun, στα 13 λεπτά πριν από τις 9, εδώ στον Choice FM. Για άλλη μια καλημέρα.
1: Καλημέρα λοιπόν και από τον Νάντι Παναγιώτη, γιατί με δείχνεις, νόμιζα ότι θα με παρουσιάσεις.
0: Σε παρουσιάζω, είναι η Νατάσα Τούρζα, κυρίες
1: και κύριοι. Είναι ο Νάντι Παναγιώτη και είναι το Choice Breakfast για ακόμα μία Παρασκευή. Μουά.
0: Να σου πω, μπορείς να μας πεις καλημέρα σε κορεάτικα.
1: Αχ.
0: Καλημέρα σου ζήτησα, όχι να πεις την ιστορία της ζωής σου.
1: Ατζίμ κάτι.
0: Ατζίμ.
1: Ατζίμ κάτι.
0: Ατζίμ. Εντάξει, ατζίμ κάτι. Έτσι θα πεις.
1: Ναι, άμα πας στην Κορέα. Τώρα το...
0: Πηγαίνεις, ας πούμε, στην Κορέα και μπαίνεις σε ένα κατάστημα και είναι ένας κούκλος, ας πούμε, Κορεάτης. Θα του πεις ατζίμ κάτι.
1: Όχι, θα χαιρετήσω. Δεν θα πω καλημέρα, συνήθως χαιρετάς. Λες γεια σας.
0: Ναι, πώς είναι το γεια σας.
1: Ανιόγκ.
0: Ανιόγκ. Έχεις και την προφορά από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, βέβαια. Πρέπει να στρώσω τον ποπό μου κάτω, γιατί έχω πολύ διάβασμα.
0: Ναι, okay.
1: Και είμαι πολύ πίσω στον προφορικό το λόγο γενικότερα. Ενώ ξέρεις, το να διαβάζω, να γράφω είμαι μια χαρά. Στο να επεξεργαστεί ο εγκέφαλός μου αυτό που ήδη ξέρω και να το εκφράσω. Mm-hmm, από στόμα τους δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Και η Μαριλίτα μου, την αγάπη μου τη στέλνω, τη δασκάλα μου, πρέπει να με. Έχει βάλει στόχο να με ζωρίσει λίγο, να το μιλάω.
0: Μάλιστα, μιλάμε πάντα για το ταξίδι τη Νατάσα Τούρζα στην κορεάτικη γλώσσα.
1: Το ταξίδι γενικότερα.
0: Πότε θα κάνει το μεγάλο ταξίδι,
1: να πω.
0: Α, όντω.
1: Μπορεί. Δεν Πότε. Έχουμε κλείσει ακόμα κάτι, αλλά Θεού θέλοντο, καιρού επιτρέποντο, μακάρι να πραγματοποιηθεί φέτο την άνοιξη.
0: Ω, τόσο νωρί! Δεν μου το είπες αυτό.
1: Μάμα, σε πίσω να έρθεις και μαζί. Να πάμε όλοι πολύ μαζί. Γιατί?
0: Πότε?
1: Θα άνοιξη, δούμε. Δηλαδή... Απλά άνοιξη είναι ιδανικός ο καιρός. Γενικά
0: βολεύει,
1: το κλίμα.
0: Γενικά,
1: ναι, το κλίμα. Γιατί είναι προορισμοί που πρέπει να κοιτάς λίγο και τον καιρό. Δηλαδή, άμα πας Αύγουστο που εμείς δεν δουλεύουμε, εκεί γίνεται χαμός από τις βροχές. Οπότε δεν βολεύει. Άμα πας χειμώνα, το κρύο είναι αδιανόητο και ο χιονιάς είναι τρομερός.

0: 좋은 아침입니다.
1: 아침입니다.
2: 에코 코라스티디.
1: 네.
2: 같이 한번 봐면 계속 슬로우 모션.
0: 좋은 아침입니다.
1: 좋은 아침입니다.
2: 좋은 아침입니다.
1: 좋은 아침입니다.
2: μάλιστα. Και το γεια σας. Θέλω να το ακούσω από τον φίλο μου εδώ.
1: Δεν το θα πω.
2: Αυτό είναι, νομίζω είναι γνωστό αυτό.
1: 안녕하세요.
0: 안녕하세요.
1: Εντάξει, αυτός τα συλλαβίζει τώρα για να καταλάβεις τι λες.
0: 안녕하세요.
1: Το κάνει όλο και χειρότερο, όλο και πιο αργά.
2: Εγκεφαλικό.
3: Listen to Choice FM online. www.choicefm.com.cy

0: Έλα να τα σα δώσω.
1: Πάλι μια κομματάρα. Χορέψαμε και σήμερα. Κάνουμε τι άλλο, κάνουμε γυμναστική. Όχι, κουνάω τα πόδια.
0: Θέλω
1: μου.
0: Να κάνω. Τι κουνά ακριβώ. Του αστράγαλου.
1: Αστράγαλου.
0: Δεν του αστράγαλου, εντάξει.
1: Ναι, τον αστράγαλο κουνούσα.
0: Πάμε ξανά.
1: Και το πόδι.
0: Όχι, λίγο το κορμί, ρε φίλε. Μου θυμίζει κάτι εποχέ στο κλαμπ που πηγαίναμε, ξέρω εγώ, έπαιζε μουσική.
1: Α, και ήταν ο ξενέρωτο με το ποτήρι και απλά κουνιόταν έτσι και. Ναι, και κοιτούσε τριγύρω τι παίζει.
0: Και βεβαίω αν ήσουν σε ένα μαγαζί το οποίο είχε, ξέρω εγώ, ηλεκτρονική μουσική, ερχόταν ο άλλος ο τρανσάκιας και έκανε.
1: Δεν πήγαινα σε. Δεν πήγαινα σε. Όχι, ρε.
0: Baby,
1: ήσουν από αυτός.
0: Ήμουνα η αλήθεια.
1: Α, ήσουν και από αυτούς.
0: Και με ρωτούσαν, γιατί ήταν η εποχή η συγκεκριμένη, μακριά από όλα αυτά, εάν έπαιρνα τίποτα μπουσταρίσματα.
1: Α,
0: και τους έλεγα, όχι. Δεν τα χρειάζομαι εγώ αυτά για να περάσω καλά. Και το θετικό μήνυμα της ημέρας, έτσι.
1: Έτσι, μιας και λες και μηνύματα και πέφτουν εδώ και τα μάτια μου στα μηνύματάκια σας, έτσι λίγο θα τοποθετικό. Κωνσταντίνε μου, χαλαρά.
0: Ναι.
1: Πάρ' το λίγο πιο χαλαρά, σε παρακαλώ, λίγο πιο χαλαρά, δεν θα επεκταθώ περισσότερο.
0: Αυτό μεταξύ σας, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν,
0: θέλω να χαιρετήσω αγαπημένους ακροατές,
1: ναι.
0: Πρωτού πάμε σε life hack, καθώς στο αυτοκίνητο καθοδόν προς την Πάφο,
1: ναι.
0: Είναι η Νάτια και ο Αλέξης. Τι κάνετε, παιδιά μου, καλά?
1: Καλημέρα.
0: Είστε καλά? Έχουν ένα πολύ ωραίο business, είναι το
1: ναι.
0: The Wood Bar.
1: Α.
0: Και ουσιαστικά φτιάχνουν κοκτέιλ εξαιρετικά, με πολλά εφέ, και πηγαίνουν στο event ή στο γάμο.
1: Μας ακούνε.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι καθόλου.
1: Αγάπες, κοιτάξτε να σας πω. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα κοκτέιλάκια, αλλά χωρίς αλκοόλ, ρε παιδιά.
0: Το κάνουν και αυτό.
1: Κατάλαβες που είναι με φρούτα, κάτι τέτοιο τρελαίνομαι.
0: Υπάρχει ονομασία, το ξέρεις, έτσι.
1: Κάπως λέγονται, ναι, μοκτέιλ.
0: Μπράβο. Μπράβο, ρε Συνατάζα. Άντε, ρε φίλε, πρέπει να βγει να το πω να παίξω λίγο τον έξυπνον.
1: Αφού το θυμήθηκα τώρα, εντάξει.
0: Τον έξυπνον. Είδες τον κυπριακό, τον έξυπνον.
2: Choice Life Hacks. Μια χορηγία του Δουλευταρά. Όποια υπηρεσία και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Δουλευταράς και ησύχασες.
1: Έχω πολλά hack εδώ πέρα και δεν ξέρω ποιο να ξεχωρίσω. Θα σας πω δύο, γιατί είναι έτσι σύντομα. Άμα βραχούν τα παπούτσια μας από τη βροχή, μιας και χαλάει σιγά σιγά ο καιρός και ερχόμαστε και σήμερα αντιμέτωποι με ψιλοβροχές. Αν βραχούν λοιπόν τα παπούτσια σας και πάτε στο σπίτι, τσαλακώστε μία εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Βάλτε τα μέσα, θα τραβήξει όλη την υγρασία και θα στεγνώσουν στο πιτσφυτίλι.
0: Okay.
1: Πολύ χρήσιμη
0: καλό,
1: πληροφορία
0: πολύ
1: αυτή. Και επίσης βλέπω εδώ ότι το κατακάθι του καφέ, όπως και τα τσόφλια από τα αυγά, να μην τα πετάμε, διότι αν βάλουμε μικρή ποσότητα μέσα στο χώμα, στις γλάστρες που έχουμε στο σπίτι μας, βοηθούν και λειτουργούν σαν φυσικό λίπασμα σε ορισμένα φυτά πάντα, όχι σε όλα.
0: Είσαι σημεία. Και μιλώντας πάντα για τον χορηγό μας, θες να συγκρίνεις, να δεις τιμές, να δεις εργασίες? Στον Δουλευταράς τα έχεις όλα μπροστά σου. Πλήρες προφίλ επαγγελματία, αξιολογήσεις, φωτογραφίες έργων και επιλογή χωρίς ρίσκο. Κλείνουμε την ώρα.
1: Την κλείνουμε την ώρα. Είμαστε ακριβώς και 8 και 59.
0: Να μην το αφήσω έτσι.
1: Όχι.
0: Να αιωρείτε.
1: Ποιο?
0: Θέλω να ρίξω δύο στα γρήγορα. Αφού μας είπες τα life hacks, πάμε εδώ. Στο παιδί μου λέει, δεν αρέσει το κρέας.
1: Ναι.
0: Με τι μπορώ να το αντικαταστήσω?
1: Μάλιστα.
0: Με σκύλο, λέει. Οι σκύλοι λατρεύουν το κρέας. Είστε σίγουρα παιδίατρος? Και από την άλλη το δεύτερο. Μου αρέσει να ακούω ερωτικά τραγούδια χωρίς γκόμενα. Μόνο σου? Ναι. Ακοπέλα.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Είναι
2: 9. Την ώρα χορηγεί. Oh my god. Η αυθεντική pub της Λεμεσού. Nugget Pub.

0: η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
1: Ψάχνεις τα πάντα για το σπίτι? Στο Home Πακέτο θα βρεις πάνω από 30.000 προϊόντα για κάθε ανάγκη και κάθε χώρο του σπιτιού. www.homepaketo.com. Έπιπλα, είδη διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη, εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
2: Είναι ώρα για Intermed και Unident Kids. Ήξερες ότι οι δοντάρες σου, ανάλογα με τη θέση τους, κάνουν διαφορετική δουλειά? Για παράδειγμα, άλλες δοντάρες χρησιμοποιείς για να κόψεις τις τροφές και άλλες για να τις μασίσεις. Να τις προσέχεις τις δοντάρες σου με Unident Kids. Unident Kids. Ολοκληρωμένη σειρά για την καθημερινή φροντίδα των βρεφικών και παιδικών δοντιών και ούλων, με υπέροχη γεύση ροδάκινο και τσιγλόφουσκα. Καταπολεμά την τεριδόνα και προστατεύει από την πλάκα. 4 οδοντόκρεμες και ένα στοματικό διάλειμμα σε απίθανες Unident συσκευασίες με δεινόσαυρους. Από τον 6ο μήνα και τις πρώτες δοντάρες μέχρι να μεγαλώσουν. Unident Kids. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: The Onyx Festival is back in Cyprus, and it's almost here. Adam Baer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat, and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at theonyx.art. See you on Planet 9.
7: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: όλο τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit, hit, hits only.

0: Mr. Know It All από τον Teddy Swims. Εδώ στα 8 περίπου λεπτά μετά τις 9 στον Choice FM. Εντάξει, θα το φωνάξω. Θα το βγάλω από το σύστημα μου. Θα το ακούσει όλη η γη. Σήμερα, thank God it's Friday! Έλα, πάμε, πάμε, πάμε! Είναι το Choice Breakfast με την ευγενική χορηγία της Sita και Sita Vision TV App και δωρεάν TV Box. Με αυτόν τον τρόπο η εμπειρία στην τηλεόραση είναι ακόμα πιο εύκολη και απολαυστική.
1: Γιατί είπαμε, όσα άτομα κι αν είστε μέσα στο σπίτι, ο καθένας παρακολουθεί αυτό που θέλει και αυτό που του ταιριάζει, χωρίς να γίνεται μανούρα και ξεμάλιασμα. Γιατί γελάς?
0: Μ' αρέσει αυτή η έκφραση πάρα πολύ. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy / TV App. Πάμε στο διαγωνισμό μας. Έτσι ξεκάρφωτα.
1: Ναι, ρίχτω.
0: Λοιπόν, έχουμε διαγωνισμό εδώ πέρα για εσάς. Αρχίζει τώρα και ολοκληρώνεται στο φινάλε της εκπομπής.
1: Έχουμε μία ώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί έχετε μία ώρα,
0: η αλήθεια να λέγεται και θα ακούσετε τέτοια τραγούδια. Σε μία ώρα θα έχουν όλα τελειώσει. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Μιλάμε για τον Κωνσταντίνο Κομοδρόμο, ο οποίος έρχεται με live band στον κύκλο μουσικής σκηνής στη Λεμεσό και δύο τυχεροί κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση. Είναι αυτό το Σάββατο, αύριο, στις 10 το βράδυ.
1: 10 ξεκινάει η ώρα έναρξης, πάρα πολύ ωραία. Και βλέπω εδώ πέρα είναι και ελληνικά, έτσι, να πούμε και τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και τη σημαντική τη λεπτομέρεια πιο κάτω.
1: 80s, 90s και zero, disco, pop, και είναι με την μπάντα των Ονειράμα.
0: Αντιλαμβάνεστε, έτσι, μιλάμε για πολύ σπουδαία εμφάνιση.
1: Ονειράμα τους είχα λιώσει στα νιάτα μου.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Είναι, τους λάτρευα.
0: Ο Κωνσταντίνος Κομοδρόμος, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ο νικητής του The Voice. Mm-hmm. Κύπρος, Κύπριος και διαπρέπει εδώ στη χώρα μας με τις εμφανίσεις του.
1: 97, 7, 10, 7, 10 τα μηνυματάκια σας, να γράψετε τι να γράψουν μπροστά.
0: Κύκλος,
1: ναι.
0: Κενό, ονοματεπώνυμο πόλη.
1: Τέλεια. Κύκλος, κενό, ονοματεπώνυμο πόλη στο 97, 7, 10, 7, 10. Σχεδόν μία ωρίτσα έχετε.
0: Ναι. Στείλτε τώρα.
1: Με δύο διπλές προσκλήσεις.
0: Ξέρεις πώς πάει, ας πούμε, το πρόγραμμα. Δηλαδή, έχω εδώ το playlist,
1: ναι,
0: από Show Must Go On, Τι τρελά μου ζητάς, Ομορφαίνεις τη ζωή μου, μέχρι η Έμπνευση, Ψάχνω να βρω Οικονομόπουλος, δηλαδή τα σύγχρονα. Μετά, ας πούμε, φαντάσου τώρα, okay. Ορκίσου, Το μόνο που θυμάμαι, Πόσο λίγο με ξέρεις, Ρούχο δανεικό, Αντίστροφη μέτρηση. Και δεν μαζεύεται. Τέτοια τραγουδιά, είναι πολύ ωραίο το πρόγραμμά του. Άρα, στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber.
1: Στο 97 7 10 7 10.
0: Γράφετε κύκλος, κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Choice

0: Smokers Fishing Horse, Closer, στα 16 λεπτά μετά τις 9. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζουμε πραγματικά όλα μα όλα να βαίνουν καλώς.
1: Καλημέρα, θα πούμε για ακόμα μια φορά. Είμαστε στα 16 λεπτά και μετά τις 9. Καφεδάκι, φαντάζομαι, έχετε πιει. Έχει ανοίξει το μάτι σας πλέον καλά. Έτσι, ανοιχτό το ματάκι το θέλω. Και εντάξει, λίγη ώρα μένει ακόμα. Στείλτε μας μηνύματάκια τι προγραμματίζετε να κάνετε μέσα στο σουκού.
0: Α, γιατί όχι, ναι, βεβαίως.
1: Γιατί με ρώταγε η Ραφαέλα μου τώρα, Νατάσα μου, τι έχεις να κάνεις Σαββατοκύριακο. Ρωτάω, Ραφαέλα μου, εκτός Κυριακή ότι δουλεύουμε, γιατί έχουμε και live link, να το πούμε μετά με τον Choice FM. Mm-hmm. Έχω αδιανόητο σιδέρωμα, έχω πλυντήρια, έχω τέτοιες δουλειές να κάνω. Οπότε.
0: Ναι. Και μια και λες για τα happenings, να επαναλάβουμε το διαγωνισμό μας, καθώς δύο τυχεροί κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για την εμφάνιση του Κωνσταντίνου Κομοδρόμου, που έρχεται με την Πάντα τον Ονειράμα στον κύκλο μουσική σκηνή στη Μεσό.
1: Δύο τυχεροί κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση. Μην το χάσετε. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, έτσι να έχουμε ακόμα περισσότερα μηνύματα για να κάνουμε τον διαγωνισμό. Μουσική σκηνή κύκλος, λοιπόν, στείλε Μεσό. Αύριο Σάββατο 19 του μηνός, ώρα έναρξης στις 10. Κωνσταντίνος Κομοδρόμος μαζί με Ονειράμα.
0: Θα γράψετε λοιπόν στο Viber στο 97 710 710, κύκλος, κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Τώρα, σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση. Και θα έχει ωραία ρετρό τραγούδια που είναι και της μόδας από τη δεκαετία του 80, του 90 και των Zeros, disco pop που λέμε. Γράφεται κύκλος και ενώ όνομα επίθετο, αποστολή του μηνύματος στο Viber.
1: Έχεις γάμο αύριο, ε?
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να με πάρεις να πάμε.
0: Μου είπανε να πάω και εξήγησα στην αγαπημένη μου τη Μαρία, που κάνει το management του Κωνσταντίνου, ότι έχω γάμο.
1: Είσαι και full, ρε παιδί μου, εσύ γενικά. Να θέλουμε να κανονίσουμε να πάμε ένα φαγητό, μια βόλτα, πολύ δύσκολα τον πετυχαίνεις τον Άντι.
0: Να κοπιάσετε εσείς με το καλό σε κάποιο γάμο.
1: Α, σπίτι σου νόμιζα, έτσι όπως το πες.
0: Θα έρθετε και σπίτι μου. Choice FM. It's only.

0: δώσε, Νατάσα. Μπράβο, Νατάσα!
1: Ευχαριστώ!
0: Εμείς θα το καθιερώσουμε πλέον αυτό μαζί με τα τραγούδια μας που είναι τόσο καλά. Και το ένα μετά το άλλο, ας πούμε, είναι σαν να λες: από πού το θυμήθηκες αυτό, πώς το πήγες αυτό και στο παράλληλο, τέλος πάντων. Θα κάνουμε aerobic ταυτόχρονα.
1: Αερόβια, γυμναστική, χορό. Ζούμπα! Και η ζούμπα γυμνάζει πάρα
0: ζούμπα, πρέπει να βάλουμε σχετικά τραγούδια. Ας πούμε, ξέρω, πρέπει να είναι το ντάντζα κουτούρο και αυτά. Ενώ θέλει λίγο πιο γρήγορο ρυθμό.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν τώρα στα χαλαρά, δηλαδή.
1: Στο μπιτάκι το χαλαρό.
0: Δεν είναι καν αερόμπικ, αλλά εντάξει, καταλάβατε. Για πες.
1: Τι θες να πω.
0: Τα γάλαντα.
1: Δεν θα βάλεις το ηχητικό για να πω αυτό που πρέπει.
0: Α, νόμιζα έχεις θέμα, παιδί μου.
1: Α, σου λέω, είπαμε beauty.
0: Έχεις γενικά θέματα. Δεν είπα beauty, αλλά it's okay. Τέλος πάντων, θα το λύσουμε off air αυτό.
2: Beauty Secrets. Μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
1: Και μιας και μπαίνουμε σιγά σιγά και προς το φθινόπωρο, θα δούμε ποιες είναι οι τάσεις μακιγιάς που θα πρωταγωνιστήσουν αυτή την φθινοπορεινή περίοδο. Κάτσε να τα δούμε, γιατί εγώ τα περισσότερα δεν τα ξέρω. Με βλέπεις τους άλλους, δεν είμαι από τις κοπέλες που βάφονται ιδιαίτερα.
0: Ναι,
1: καθόλου,
0: ναι,
1: βασικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, κατά διαστήματα. Δεν...
1: Ναι, αλλά βάψιμο, ότι κάνω κανένα γκράντε δεν κάνω. Ούτε eyeliner δεν ξέρω να βάζω.
0: Άμα πας το Trends Beauty Store, εκεί να δεις τι έχει.
1: Εκεί θα μάθω.
0: Τι θα κάνεις.
1: Εκεί θα μάθω.
0: Θα σε καθοδηγήσουν.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Είναι να πιάνει λίγο και το χέρι σου, νομίζω, να το έχεις.
0: Εμένα εκεί δεν και πολύ θα καταλάβεις.
1: Θα πιάσει το χέρι μου.
0: Το λέω σαν να πηγαίνω εγώ, αλλά εντάξει, καταλάβατε.
1: Πάμε να δούμε τη στάση λοιπόν. Για το 2026, για το φετινό φθινόπωρο, βλέπω ότι είναι το satin skin, το οποίο είναι πολύ matte και αφήνει το πρόσωπο φρέσκο και ζωντανό, χωρίς να γυαλίζει. Γιατί γενικότερα το τελευταίο διάστημα είναι πολύ της μόδας το λεγόμενο glass skin, να γυαλίζει πάρα πολύ το δέρμα. Οπότε τώρα κάπου φεύγει.
0: Κάπου όπα.
1: Το συγκεκριμένο. Τα χείλη, λέει, πρέπει να είναι ελαφρώς με σβησμένο χρώμα, να μοιάζουν σαν δαγκωμένα.
0: Να κάνει fade out, ας πούμε.
1: Ναι,
0: το συμμετέχω και εγώ, γιατί έτσι το
1: ωραίο,
0: κάνει εικόνα,
1: μου άρεσε,
0: ναι,
1: αυτό. Να κάνεις smokey eye το μάτι σου με σκιές.
0: Το μάτι σου ξέρεις πού.
1: Με σοκολατή αποχρώσεις σκιές στα μάτια, παιδιά.
0: Άμα είναι και smokey, δηλαδή διπλή ευχαρίστηση.
1: Και είναι πάλι της μόδας, βλέπω εδώ, τα φρύδια να αφήνονται φυσικά, ατιμέλητα και ανεπιτίδευτα.
0: Εγώ από όλα αυτά ένα πράγμα ξέρω, ότι το make-up look σας ξεκινά στο Trends Beauty Store με αγαπημένα προϊόντα όπως L'Oréal Paris και Maybelline New York. Choice FM.

0: to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για tablet, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε tablet Lenovo 11 ετών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
1: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού διοργανώνει μια ξεχωριστή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις

0: την ατμόσφαιρα της εκδήλωσης.
1: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
2: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακοί χοροί, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
3: Στον Joyce μέχρι τις 10, Joyce Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: CitaVision. Ένα με σένα.
1: CitaVision.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

0: το πω αυτό τώρα που μόλις έπεσε μπροστά μου το βιντεάκι και με έκανε έτσι. Ήταν τόσο γλυκό να το μοιραστώ μαζί σας.
1: Για πες.
0: Γιατί μπορεί να πέσει και στη δική σας αντίληψη. Μιλώ για ένα γλυκό μαϊμουδάκι, πιθηκάκι.
1: Ναι.
0: Πάμε στην Ινδία, όπου σε μια πολύ σύχναστη διασταύρωση. Ξέρεις, στην Ινδία γενικά γίνεται χαμός.
1: Γενικά,
0: ναι. Πάνω σε μια νησίδα ασφαλείας, στην οποία υπάρχει το ιερό άγαλμα του Νάντι, τέλος πάντων, του ταύρου συμβόλου της Ινδουιστικής παράδοσης.
1: Είναι αυτός ο ταύρος με τα μεγάλα...
0: Μπράβο, ναι.
1: Που τα αγγίζεις και...
0: Α, όχι, κάθεται αυτός ο ταύρος.
1: Α, επειδή έχει έναν μεγάλο ταύρο κάπου...
0: Νόμιζα κέρατα ότι θα έλεγες.
1: Που πηγαίνεις και πιάνεις τα...
0: Α, κάπου το έχω δει αυτό.
1: Τα μπαλάκια του ταύρου,
0: ναι,
1: και έχεις,
0: όχι,
1: ξέρω εγώ, τύχη.
0: Δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Το μαϊμουδάκι το συγκεκριμένο κρατούσε μια μπανάνα και αντί να τη φάει μόνο του, ταΐζει το άγαλμα. Μάνα μου το ρε.
1: Πόρε φίλε, δεν
0: και
1: το καταλάβε.
0: Και έχει γίνει, εντάξει, το βίντεο viral, υπενθυμίζοντας, λέει, σε όλους πως η αγνότητα και η σύνδεση βρίσκουν πάντα τρόπο να ξεπροβάλλουν μέσα στο χάος της καθημερινότητας.
1: Ωραίο, ωραίο. Μου θυμίζει λίγο εκείνο το μαϊμουδάκι που γίνε.
0: Με το. Αχ, ναι,
1: που
0: με
1: έγινε
0: το...
1: viral.
0: Ναι,
1: με το λούτρινο.
0: Μου, ναι.
1: Γιατί το ξεπέταξε η μάνα του. Αυτό.
0: Έτσι καρδιές μου, έλα τα ζωάκια.
1: Δεν το ήθελε με τίποτα.
0: Πλάσματα.
1: Η μαμά και ναι. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε το διαγωνισμό μας. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Τώρα σας δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις. Άρα δύο τυχεροί παίρνουν από μία διπλή πρόσκληση για την εμφάνιση του Κωνσταντίνου Κομοδρόμου με την πάντα των Ονειράμα, με ωραία ρετρό τραγούδια 80s 90s Zeros, που είναι αύριο Σάββατο στις 10 το βράδυ στη μουσική σκηνή Κύκλος, στη Λεμεσό.
0: Άντε δηλώστε έτσι κι άλλες συμμετοχές, να κληρωθείτε με πολύ αγάπη από εμάς, έτσι σας τα κάνουμε δώρο, για να πάτε να περάσετε πανέμορφα και να ακούσετε μουσικάρες, εννοείται.
1: Θα γράψετε τώρα στο Viber στο 97 710 710, Κύκλος κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Θέλω να πάμε μια
0: πόλη,
1: φορά.
0: Να πούμε και την
1: ναι,
0: πόλη,
1: άμα θέλετε, ναι, να, για να ξέρουμε. Και θα δώσουμε εμείς τα στοιχεία στη μουσική σκηνή για να
0: επικοινωνήσουν μαζί σας.
1: Ναι. Θα εισέλθουν εντελώς δωρεάν, έτσι, πολύ
0: τέλεια.
1: Απλά. Εύκολο. Α, τι κάνουν ακριβώς?
0: Στέλνουν μηνυματάκι στο Viber στο 97 710 710. Joy FM 104.3 and 98.2.

0: Ed Sheeran και Sing.
1: Αυτό το τραγούδι που θέλω να τραγουδήσω.
2: Δεν ξέρω αν θες.
1: Κάνε λίγο αυτό που κάνεις προηγουμένως. Αυτά τα. Είναι σαν να πάτησαν την ουρά.
2: Το πόδι μιας γάτας, ξέρω εγώ.
1: Τριών τεσσάρων γάτων μαζί.
2: Πάτησα τον κάλο.
1: Ταυτόχρονα, ας πούμε.
2: Μάλιστα που άνοιγες και το μικρόφωνο.
1: Ναι, έκανε. Λοιπόν, δες τώρα ερμηνεία. Παρόλο που δεν είναι karaoke Tuesday.
2: Αυτό γιατί όμως να γίνει τώρα.
1: Να σας πω, γιατί είναι τέτοια τραγούδια που θα ακούσετε στη μουσική σκηνή κύκλος με τον Κωνσταντίνο Κομοδρόμο. Ας πούμε. Τι παράξενος που είναι ο ερώτας. Στην αρχή του αγαπάς και στο τέλος του.
2: Και στο τέλος του πονάς.
1: Και εγώ μόνος τώρα περπατώ σε έναν δρόμο σκοτεινό που δεν έχει τέλειο.

0: Είναι πιστεύεις μείναν οι ακροατές ή κλείσανε το ραδιόφωνο?
1: Δεν ξέρω ρε φίλε. Α, να
0: ακούω Βασίλης. Καφέ, λέω.
1: Ακούς φαντάσματα, Βασίλη.
0: Ξέρεις κάτι συμβαίνουν και αυτά παιδιά έτσι για να σπάει η μονοτονία, η μονοτονιά.
1: Ναι, πάντως εντάξει, τέτοια τραγούδια θα τα ακούσετε αύριο βράδυ στην μουσική σκηνική κύκλος, αλλά θα είναι ρε παιδί μου με τη σωστή φωνή του Κωνσταντίνου Κομοδρόμου. Αντιλαμβάνεστε.
0: Θα πούμε ζώδια πριν ανακοινώσουμε και τους νικητές μας.
1: Να πούμε καλημέρες. Ω, τι γλυκό, εμένα μου άρεσε λέει. Στο μεταξύ.
0: Ειρήνη μου, πάντα με ένα καλό λόγο, Ειρήνη μας.
1: Ναι, έχω βάλει το όνομά σου στον στίχο, σε είπα Νατάσα μου, Νατασάκη μου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν συγκινήθηκες.
0: Τι να κάνω.
1: Εντάξει, δηλαδή μπορεί να είναι και φιλική η προσέγγιση.
0: Βέβαια, αν αυτό μου το έκανε σε καντάδα κάτω από τον μπαλκόνι μου, το κουβά με το νερό τον είχε φάει στο κεφάλι στάνταρ.
1: Το έχει ξανακάνει.
0: Μου έχουν κάνει καντάδα.
1: Και τι
0: κάνει. Ξέρει με ποιο τραγούδι.
1: Ποιο.
0: Αλλά με αυτοκίνητο, όχι. Κατέβα λίγο να σε δω.
1: Κατέβηκες.
0: Όπως κι αν είσαι σ' αγαπώ. Δεν θυμάμαι, πάνε πολλά χρόνια.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν κοίτα, να δώσουμε άλλη μία τελευταία φορά τις πληροφορίες, ναι. Πώς συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Πολύ απλά γράφετε τώρα στο Viber κύκλος, κενό και το ονοματεπώνυμό σας και την πόλη σας για να διεκδικήσετε μία από τις δύο διπλές προσκλήσεις για την αυριανή εμφάνιση του Κωνσταντίνου Κομοδρόμου στη μουσική σκηνή κύκλος. Στο Viber τώρα, στο 97-710-710. Και θα ολοκληρώσουμε με τα ζώδια.
0: Ναι.
1: Αλλά πρώτα σου λέω στα σύντομα κάτι το οποίο πήρε το μάτι μου, να μην το αφήσω έτσι. Δηλαδή χωρίς να το πω.
0: Πες το.
1: Στο Sydney. Στην Αυστραλία είχαμε ένα περιστατικό όπου πήγανε στο κεντρικό κατάστημα της Apple, γιατί σήμερα ξεκίνησε η διάθεση του Apple iPhone 18 Pro.
0: Αυτό είδα και είναι πολύ όμορφα τα χρώματα.
1: Ναι, και του Pro Max βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και τέλος πάντων βγαίνει ένα παιδί, ένας 20χρονος, ο οποίος πήγε 20 ώρες νωρίτερα. Κάνανε ολόκληρες ουρές και αυτό γίνεται και στις ΗΠΑ. Πήγε λοιπόν αυτό το παιδί και βγαίνει, είναι οι κάμερες απ' έξω και λέει: πήρα το πρώτο Apple iPhone.
0: Και τι έγινε?
1: Τίποτα. Ήταν όντως ο πρώτος στην Αυστραλία, στο Sydney, εν πάση περιπτώσει, που πήρε το iPhone. Και στο ξεκάρφωτο πετάγεται άλλος από το κατάστημα και βρίζει κιόλας και λέει:
0: όχι, εγώ είμαι ο πρώτος.
1: Εγώ είμαι ο πρώτος, μπουρουμπουρου.
0: Και μάλιστα. Σηκωθήκαν.
1: Όχι, δεν ασχολήθηκε το παιδί, αλλά τον διώξανε οι άνθρωποι της ασφάλειας.
0: Και λένε, εντάξει, αυτά συμβαίνουν στον κόσμο.
1: Φαντάσου τώρα.
0: Πολύ σοβαρά προβλήματα να ασχοληθούμε, έτσι.
1: Ο πρώτος, ναι, ο πρώτος, ε. Ο πρώτος και καλύτερος. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: Χριστέ μου, τι να κάνω. Τι γελάς. Τι γελάς.
1: Τη έδειξα την οθόνη του κινητού μου, αλλά.
0: Δεν ήξερα πού να πρωτοκοιτάξω. Τη φωτογραφία μου δείχνες.
1: Όχι, ρε φίλε, κάτσε.
0: Είναι το μήνυμα.
1: Είναι το μήνυμα από τη Μαρία, έλα. Πάρ το κινητό. Γιατί έχει τσελίον στραβάρα. Εντάξει, είσαι χειρότερη από μένα, νομίζω. Δεν ξέρω. Τελικά να μου πει μοιοπία, άκουσα πρεσβειοπία.
0: Μοιοπία, ρε, τι πρεσβειοπία. Η πρεσβειοπία είναι σε μεγαλύτερη ηλικία. Και έχω και αστιγματισμό.
1: Μην το σκεφτεί. Α, αστιγματισμό, ναι. Τα μπερδεύω λίγο.
0: Πάμε σε ζώδια. Όχι, έχω και μοιοπία και αστιγματισμό.
1: Σου μείνει η πρεσβειοπία.
2: Ο πόλεμος των άστρων.
1: Για άλλη μια καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Είστε σωστά συντονισμένοι στον Choice FM και πάμε να δούμε τα ζώδια μας σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου. Κρύος, μην επιμένεις σε κόντρες. Μίλα ξεκάθαρα και κράτα την ψυχραιμία σου.
0: Ταύρος, έχεις ένταση σήμερα. Μην αφήσεις τα νεύρα να επηρεάσουν αποφάσεις.
1: Δίδυμη, δημιουργικότητα και καλή διάθεση. Μια συζήτηση μπορεί να ξεκαθαρίσει πολλά.
0: Καρκινάκια, θέλετε ανανέωση. Μια αλλαγή στην καθημερινότητα θα σας κάνει πάρα πολύ καλό.
1: Πάμε στους Λέοντες, που είναι η Νατάσα.
0: Oh.
1: Η γοητεία σου χτυπάει κόκκινο. Oh. Ευνοούνται επαφές, ουλαλά και επαγγελματικές συζητήσεις. Πάει, θα τη χάσουμε.
0: Παρθενάκια, παραγωγική ημέρα είναι η σημερινή, αρκεί να μην προσπαθήσετε να τα κάνετε όλα μαζί.
1: Ζυγός, απόφυγε εντάσεις και κράτα ισορροπίες σε σχέσεις και συνεργασίες.
0: Σκορπιοί, μια ενδιαφέρουσα οικονομική επαγγελματική ευκαιρία μπορεί να εμφανιστεί σήμερα.
1: Τοξότης, έχεις πολλά στο μυαλό σου, βάλε προτεραιότητες και μη σκορπίζεσαι.
0: Πάμε και στον Άντι μας, εγώ καιρή, σκέφτεστε σοβαρά την επαγγελματική σας πορεία και εσείς επαγγελματικό σήμερα καθόλου τυχαίο. Μην πάρετε βιαστικές αποφάσεις.
1: Να την αφήσω. Να μείνω ή να φύγω. Υδροχός, θέλεις ελευθερία και αυθεντικότητα. Πες αυτό που πραγματικά πιστεύεις.
0: Πάμε και τέλος τα ψαράκια μας, όπου είναι ώρα για ξεκαθάρισμα στα αισθηματικά. Μην αφήσετε ερωτηματικά να αιωρούνται.
1: Τα άστρα, κυρίες και κύριοι, μίλησαν!
2: Ο πόλεμος των άστρων.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αλλά πρώτα πρέπει να πάμε στο inbox μας, εδώ στο Viber.
0: Άσε με, θα το κάνω εγώ, θα κλείσω τα μάτια μου λίγο να σκρολάρω προς τα κάτω, να δω που θα σταματήσει το χέρι μου.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, θα το κάνεις εσύ να σου πω εγώ stop.
1: Το κάνουμε έτσι λίγο παραδοσιακά.
0: Ναι, πάμε.
1: Εδώ είμαστε, ναι.
0: Stop.
1: Οπ. Ναι.
0: Έχουμε την Έλενα Χριστοδούλου.
1: Ναι. Συγχαρητήρια, Έλενα.
0: Μπράβο, Ελενάκι μου.
1: Πάμε άλλη μία. Έλα, κάτσε να το πάω λίγο πιο κάτω, γιατί ήρθαν και πολλά μηνύματα.
0: Γυρνάω και πλάτη.
1: Ναι, είσαι fair. Πες ένα stop.
0: Stop.
1: Ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι ο...
0: Βασίλης. Πώς πάει το επίθετο, Νέμιτσας.
1: Ναι, Βασίλης Νέμιτσας.
0: Βασίλη μου.
1: Μπράβο, Βασίλη. Λοιπόν, κερδίσατε από μία διπλή πρόσκληση για την αυριανή εμφάνιση, υπενθυμίζουμε, του Κωνσταντίνου Κομοδρόμου στον κύκλο στη Λεμεσό.
0: Και πριν κλείσουμε, θέλω να πω το πόσο εντυπωσιασμένη είμαι, γιατί το ρίξαμε το διαγωνισμό σχεδόν τελευταία στιγμή, μπορούμε να πούμε.
1: Ναι.
0: Τελευταία στιγμή.
1: Ναι.
0: Είχαμε μια ωρίτσα, τα μηνύματα πήρανε φωτιά.
1: Χαμός.
0: Μπράβο,
1: εδώ.
0: Ρε παιδιά.
1: Είναι πολύ ωραίο το πρόγραμμα του Κωνσταντίνου, που είναι και με

0: σονειράμα τώρα.
1: Θα περάσετε τέλεια. Και να σας πω κάτι. Βγάλτε και κανένα story να μας δείξετε πώς περάσατε.
0: Το θέλουμε πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο.
1: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο από την
0: Νατάσα Τούρζα.
1: Και τον Άντι Παναγιώτου.
0: Αρίβετε έτσι.
1: Φίλια πολλά.
0: Bye bye.

0: ώρα είναι 10.
1: Είναι 10.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Λεμεσός. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
4: Ραντεβού απόψε. Κλείσε Ακακίκο. Ατμόσφαιρα, γεύση, εμπειρία. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
5: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
6: Και αν, από τη μαμά φύση, με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
7: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
0: Την εκπομπή σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
8: Your station. Joyce FM 104.3 and 98.2. It's

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελάτε στην παρέα μου. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και θα κάνουμε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες από τις 10 μέχρι και τις 12 εδώ στον Choice. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα έτσι να συζητήσουμε. Να πούμε όμως για αρχή χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια, γιορτή ή έχουν κάποιο άλλο λόγο να γιορτάζουν. Να πούμε ότι σήμερα είναι μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, τουλάχιστον για μένα. Αν και έτσι συννεφιά και κάπως ο καιρός είναι περίεργος. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο. Θέλω να σας πω ότι είναι μια όμορφη μέρα γιατί κάπως δεν υπάρχει όλη αυτή η ζέστη που υπήρχε τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, η Τράπεζα Κύπρου είναι στην παρέα μας και φυσικά τον Joing για μικρούς και μεγάλους. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.

λέγαμε προηγουμένως λοιπόν ότι σήμερα η μέρα δεν έχει αυτή τη ζέστη και είναι διαφορετική και τα λοιπά. Θέλω να σας πω ότι δεν θα κρατήσει πολύ όλο αυτό, είναι μέχρι το μεσημέρι. Τουλάχιστον κάποια στιγμή εκεί η Λατσαγέρη χθες είχε κάνει κάτι ψυχάλες και γενικότερα νομίζω σε όλη την πρωτεύουσα κάποια στιγμή κάτι πρέπει να έριξε. Αλλά τώρα καιρικές ηθίκες που δικαιολογούν το να μας έρθει προειδοποίηση για κίτρινες προειδοποίησεις συναγερμών κτλ. Όχι, δεν είχαμε τέτοια, αν και ενέργησαν γρήγορα αυτή την φορά τα ομαδικά μηνύματα που στέλνουν για να έχουμε υπόψη μας ότι κάτι μεγάλο έρχεται. Μου ήρθε με αυτό το μήνυμα χθες, φοβήθηκα. Είναι τελικά όμως όλα καλά, όλα μια χαρά. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο, να θυμάστε, είναι καλός ο καιρός, έτσι.

Η Λεμεσός γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ η Γλάστονος γίνεται ένας χώρος για όλους. Άφησε το αυτοκίνητο και έλα να περπατήσεις, να κάνεις ποδήλατο, να

0: 20 Σεπτεμβρίου στη Γλάστονος από τις 10 μέχρι τις 8. Έλα να κινηθούμε μαζί για μια πιο βιώσιμη, ασφαλή και προσβάσιμη Λεμεσό. Διοργανωτές, Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού. Με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού. Συνδιοργανωτές, Δήμος Λεμεσού, Φίλοι της Γης, Organization for Positive Urbanism, The Way Space Begins. Ειδικές ευχαριστίες στην ΑΕΚ και την ΕΜΕΛ. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital 3. Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Στον Choice μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only.

Πάμε τώρα στα Botox Party. Όλο αυτό το οποίο έτσι συζητάμε το τελευταίο διάστημα και γίνεται χαμός με το ποιοι κάνουν Botox, πού δικαιούνται να κάνουν Botox κτλ. Έχει παρατηρηθεί ότι αρκετοί κάνουν Botox Party και γενικότερα πηγαίνουν άτομα εκεί, τα οποία δεν είναι γιατροί, μπορεί να είναι νοσηλευτές, μπορεί να είναι αισθητικοί κτλ. Και κάνουν Botox. Όλο αυτό απαγορεύεται. Υπάρχουν, λέει εδώ, και πιθανόν ποινικές διώξεις σε όποιον το κάνει αυτό. Botox, παιδιά, πρέπει να κάνει γιατρός, αν δεν κάνω λάθος, και όχι όποιος τώρα του κατεβεί να πηγαίνει να κάνει Botox σε πάρτι, σε σπίτια κτλ. Έτσι, πολύ πολύ προσεκτική. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Αυτό και αν ήταν έκπληξη για την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και την Άννα Βύση, θέλω να σας πω ότι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ πολλές φορές μίλησε για την Άννα Βύση και πόσο τη λατρεύει και πόσο έτσι την αγαπά και της αρέσει η φωνή της. Θέλω να σας πω ότι ανέβασε ένα βίντεο στα social media, στο Instagram της η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, και έβαλε τραγούδι της Άννας Βύση, γιατί όπως είπαμε την λατρεύει, το έχει πει νομίζω πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, το πάλι για σένα έβαλε, το πάλι για σένα, ναι, ναι, ναι, ναι, πάλι για σένα, ναι. Αυτό λοιπόν το τραγούδι, και από κάτω φυσικά σχολίασε η Άννα Βύση, τι όμορφη έκπληξη, μία από τις αγαπημένες μου μελωδίες, καληνύχτα γλυκιά Σάρα. Και κάπως έτσι ήταν, εννοείται, η βραδιά της Άννας Βύση έγινε κάπως πιο ξεχωριστή. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

αφού συζητούσαμε για την Άννα Βύση, πάμε τώρα και σε κάτι άλλο, γιατί πλησιάζει η μέρα της μεγάλης συναυλίας. Η Άννα Βύση μετράει αντίστροφα λοιπόν για ένα από τα μεγαλύτερα live της χρονιάς αλλά και της καριέρας της. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρα ανεβαίνει στην σκηνή του Ολυμπιακού Σταδίου στο ΆΚΑ και εκεί φυσικά θα έχει ονόματα.

0: Η ώρα είναι 11. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
1: Έλα, Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Nugget Pub.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
3: The Onyx Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at theonyx.art. See you on Planet 9.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού διοργανώνει μια ξεχωριστή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
4: Joyce FM 104.3 and 98.2.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πήγαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και είστε φυσικά συντονισμένοι που αλλού εδώ στον Choice. Κάνουμε παρεούλα καθημερινά. Περιμένω να δω τα μηνύματάκια σας στο 97-710-710 εντελώς δωρεάν στο Viper. Και φυσικά να σας πω ότι η δεύτερη μου ώρα είναι φυσικά μια γλυκιά χορηγία από το Dionysus Mansion, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια του νησιού μας, σύμφωνα πάντοτε με τα Wiz Guide Award. Επίσης να σας πω, αν θέλετε να κάνετε την κράτησή σας, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 25 22 22 10. Υπάρχει και υπέροχη αυλή αν θέλετε να καθίσετε φυσικά έξω. Υπάρχει όμως και ένας πολύ εντυπωσιακός ωραίος χώρος μέσα.

πάμε τώρα και στην Pink που είχε γίνει μεγάλος ντόρος πριν από λίγο καιρό με τις συναυλίες της και τα λοιπά, καθώς σε μια συναυλία της, ένα φεστιβάλ, ακούστηκαν συνθήματα για την Παλαιστίνη, το Ισραήλ και τα λοιπά, και η ίδια κάπως είχε αντιδράσει και αυτό ξεσήκωσε εννοείται κύμα αντίδρασης από θαυμαστές και όχι μόνο. Η ίδια λοιπόν σε ανάρτησή της είπε ότι ναι ρε παιδιά, είμαι Εβραία, τι άλλο θέλετε να κάνω και τα λοιπά και τα λοιπά, αποκαλύψοντας λοιπόν ότι ουσιαστικά υποστηρίζει εννοείται την καταγωγή της και όλο αυτό εννοείται από που προέρχεται. Ρε παιδιά, ας αφήσουμε για λίγο, θα έλεγα εγώ, τουλάχιστον τους καλλιτέχνες. Δεν ξέρω, από τη μία λες οι καλλιτέχνες πρέπει να λάβουν μέρος σε όλο αυτό, από την άλλη κάπως μέσα μου λέει, κάτι μου λέει ας τους να εκεί να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και μην τους βάζεις τώρα στα γεωπολιτικά του κόσμου. Δεν ξέρω, εσείς τι πιστεύετε? Στο 97 7 10 7 10 εντελώς ωραία στο Viber.

Θέλω να σας πω όμως και για τον Μαζονάκη. Διαβάζω πάρα πολλά πράγματα τα οποία βγαίνουν έτσι στην δημοσιότητα σε ό,τι έχει να κάνει με την βοήθεια που έδινε σε κόσμο. Βοήθησε πάρα πολύ γνωστό κόσμο, τον Λάκη Καβαλά. Βοήθησε, ξέρω εγώ, άτομα τα οποία δεν είχαν αυτή την προβολή. Γενικότερα, από ό,τι κατάλαβα, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθούσε πάρα πολύ και δεν έβγαινε όλο αυτό προς τα έξω. Και έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ με όλα αυτά τα οποία έκανε. Βοήθησε φυσικά και με το φεβιό του. Μακάρι να μην συνέβαινε αυτό, αλλά βοήθησε νομίζω και με το φεβιό του ο Μαζονάκης. Πραγματικά ένας υπέροχος, άξιος άνθρωπος.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: 21 χρόνια κινηματογράφου. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκωσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, δημιουργία από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις. 21 με 25 Σεπτεμβρίου. 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. Cyprusfilmfestival.org.
3: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
4: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger. Λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
6: Παραπαπα.
7: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
8: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
9: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: 15 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Στον Choice μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: It's only.

What? Πάμε τώρα και στον Justin Bieber που τον βλέπουμε πολύ το τελευταίο διάστημα και περιμένουμε πώς και πώς έτσι να μας πει για κάποια περιοδία. Μια όμορφη οικογενειακή στιγμή θέλησε να μοιραστεί με τους followers του. Ο Justin Bieber δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από μια έτσι ήρεμη έξοδο μαζί με τον γιο του. Και θέλω να σας πω ότι έχουν και πολύ παρόμοιο στυλ και είμαι σίγουρος ότι ο γιος του θα είναι ένα πολύ πολύ όμορφο αντράκι, αφού μοιάζει και στον πατέρα και στη μητέρα, σε όποιον και να πάρει θα είναι κούκλο στο παιδί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Φετούτα και με κίνα, αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα και τα λέμε και πάλι αύριο που αλλού. Εδώ στον Choice. Αύριο, όχι ρε παιδιά, αύριο είναι Σάββατο. Τι με αφήνετε και λέω. Τα λέμε και πάλι την Δευτέρα που αλλού εδώ στον Choice. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Φιλιά πολλά. Bye.

0: ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.

0: ποιοτικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision.
2: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
3: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Limassol is celebrating European Mobility Week. On Sunday, September 20th, from 10 a.m. to 8 p.m., Gladstone Street becomes a space for everyone. Leave the car behind and come walk, cycle, play, create and enjoy the neighborhood in a whole new way. A special car-free day with activities for all.

0: move together towards a more sustainable, safer and more accessible Limassol. Organizer, Limassol Tourism Development and Promotion Company, with the support of the Deputy Ministry of Tourism. Co-organizers, Limassol Municipality, Friends of the Earth, Organization for Positive Urbanism, The Way Space Begins. Special thanks to EAC NML, Media Sponsor Choice FM, Member of Digital Tree Group.
1: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Φάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
2: Και τώρα στον Joyce, Κερκίδα On Air, με τη Μαρία Παπακώστα, τον Άρη Κυριάκου και την αθλητική ομάδα του Kerkida.net.
3: Joyce FM 104.3 and 98.2. It's only here.

0: Πω, Άρη τραγουδάς, Άρη μου. Σε πιάσαμε στο πράσινο.
1: Είναι ωραίο το τραγούδι.
0: Μα πόσο όμορφη έναρξη κάναμε. Είναι που είναι Παρασκευή και I love you baby. Και κερκίδα on air. Είμαστε on air εδώ στον Choice FM 104.3 98.2. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι. Μας πετύχατε σε φοβερά κέφια σήμερα. Και εντάξει, θα πούμε και κάποια νέα που δεν είναι πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, θα σας ανεβάσουμε όσο μπορούμε τη διάθεση. Τι να κάνουμε, ρε Άρη μου, είναι και αυτά που πρέπει να τα πούμε.
1: Δυστυχώς ναι, γιατί αποκεντρώνουν έτσι το ενδιαφέρον του φιλάθλου κοινού και νομίζω πως δεν βοηθά και η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έτσι με τις αποφάσεις του αθλητικού δικαστή έτσι όξινε τα πνεύματα νωρίς φέτος, από νωρίς καλύτερα.
0: Εντάξει, νωρίς,
1: θεωρώ πως σίγουρα θα υπάρξουν καλύτερες μέρες, αλλά κατά κρίβεια θα πρέπει όλοι να καθίσουν κάτω. Προέδροι και μη, διοικούντες των σωματείων με τους διοικούντες της Κυπριακής, δεδομένα δεν είναι ιδανικά για τον κόσμο, που σίγουρα δεν τα τρώει αμάσιτα, έτσι. Δεν πρέπει να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Εντάξει, η απόφαση εξόργησε αρκετά σε σχέση με την τιμωρία του καφού για το ελεγχόμενο φτύσιμο. Εντάξει, και όσα καταγράφηκαν στο φύλλο αγώνα είναι αυτά που οδήγησαν τον Αριστοτέλη Βρυονίδη να τιμωρήσει με συνέξι αγωνιστικές τον μέσο της ΑΕΛ. Εντάξει, η ΑΕΛ που θα πάει σήμερα με πολλές απουσίες στην Πάφο για να παίξει με την Παφλιακή ομάδα.
0: Ωραία, θα τα πούμε αναλυτικότερα όλα αυτά σε λίγο και τον απόϊχο αυτής της απόφασης. Να πούμε φυσικά στους ακροατές μας ότι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας. Θέλουμε και τη δική τους άποψη γύρω από αυτό το θέμα. Στο 97710710 εδώ στο Viber. Εσείς φυσικά ενημερώνεστε συνεχώς για αυτές τις εξελίξεις και όλες τις εξελίξεις γύρω από την αθλητική επικαιρότητα. Στο kerkida.net, γιατί εκεί η ομαδάρα τρέχει συνεχώς, τρέχει και δεν προλαβαίνει. Τι να κάνει κι αυτή. Είναι ζεστές οι ειδήσεις τώρα. Έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε και εκλεκτούς καλεσμένους και σήμερα, όπως κάθε μέρα, εδώ στο Κερκίδα On Air. Έχουμε, παιδιά, να πούμε πολλά. Άρη Κυριάκου μου, επανερχόμαστε σε λίγο, ναι.
1: Yeah.

0: Ελάρη μου, σε ακούμε. Σε θέλουμε. Θέλουμε να μας ενημερώσεις.
1: Είχαμε πολύ απόϊχο χτες. Με το που φύγαμε από το στούντιο, έβγαλε τις τιμωρίες ο Αριστοτέλης Βρυονίδης και ο αθλητικός δικαστής, και σε σχέση με την παραπομπή, κυρίως αυτό που ξένησε έτσι τον κόσμο της ΑΕΛ και την ίδια την ομάδα, η οποία έβγαλε ανακοινώσεις. Μέχρι και για βρωμιά μίλησε ο πρόεδρος της ΑΕΛ, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, στην χθεσινή συνάντηση. Παρεπιπτόντως, το Κερκίδα ήταν το μόνο site που έδωσε το παρόν του εκεί και έφερε έτσι ωραίες ατάκες από τους πρόεδρους που έδωσαν το παρόν στη συνάντηση με τον Χάρη Λοϊζίδη και την ηγεσία της ΚΟΠ, η οποία τα άκουσε από τους παράγοντες και σε σχέση με τους διαιτητές. Σίγουρα οι περισσότεροι συμφώνησαν ότι θα πρέπει όλοι να κάνουν ένα βηματάκι πίσω για να μπορέσει να αρθώσει ανάστημα η Κυπριακή Διαιτησία, αλλά σίγουρα χρειάζεται και υποκίνηση και από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η οποία με κάποιες συμπεριφορές και αντιδράσεις λες και σφυρά αμέτωχη, και νομίζω πως και στην ΑΕΛ βίωσαν ακόμα μια μεγάλη εξοντωτική τιμωρία που θα μπορούσε να παρακαμφθεί και για τον τρόπο που ήρθε, αλλά γενικότερα είδαμε πως και πως συντάχθηκε το όλο κατηγορητήριο για να τιμωρηθεί ο παίκτης της ΑΕΛ. Αυτό έφερε έτσι εξοντωτική αποβολή ουσιαστικά του παίκτη για μεγάλο διάστημα από τις υποχρεώσεις της ομάδας, και αυτό σίγουρα έκανε εξωφρενών τους ανθρώπους της ΑΕΛ.
0: Και όχι αδίκως, βέβαια. Να καθαρίσει η βρωμιά στο κυπριακό ποδόσφαιρο, απέτησε ο πρόεδρος της ΑΕΛ.
1: Εντάξει,
0: βαριά λέξη, αλλά
1: δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε έτσι μια εξοντωτική απόφαση σε βάρος παίχτη της ΑΕΛ. Δεν νομίζω πως είναι στόχευση μόνο για την ΑΕΛ. Θεωρώ πως υπάρχουν πολλοί πυλώνες όπου θα πρέπει να αξιολογήσουν οι παράγοντες των ομάδων, και για την συνέπεια και για την αξιοπιστία που δεν υπάρχει σε σχέση με τις αποφάσεις. Αυτό λέει και ο τελευταίος που βγήκε εκτός αμάξης, ο λόγος για τον Μιχάλη Μεταξά, ο οποίος παραιτήθηκε από την ΚΟΠ, είναι διαιτής, διαγράφηκε από τα Μητρώα της Διαιτησίας σήμερα και έριξε τις πέτρες του για τον τρόπο μη διαφάνειας και αξιοκρατία που υπάρχει στην τεκμηρίωση αποφάσεων. Αυτά είπε εν ολίγης στην επιστολή που έστειλε και στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου μέσω της Επιτροπής Διαιτησίας ο διαιτητής που φαίνεται πως παραιτήθηκε αμετάκλητα από τις τάξεις της διαιτησίας.
0: Μάλιστα, είχαμε και παραιτήσεις, δηλαδή προκάλεσε ιδιαίτερες αντιδράσεις αυτή η απόφαση, και όχι μόνο αυτή η απόφαση, άρα αυτό υδρώνει κάποιο το αυτή ή απλώς έχουμε να λέμε.
1: Πρακτικά θα υδρώσει αναγκαστικά, γιατί βλέπουμε πως υπάρχει έτσι μεγάλη αντίδραση μέχρι σε σημείο εξοργισμού και από τους φίλους της ΑΕΛ, οι οποίοι πήγαν χτες έξω από το ξενοδοχείο της Λεμεσού που γινόταν η συνάντηση των παραγόντων με την ηγεσία της Κυπριακής Ομοσπονδίας.
0: Ελάρη μου, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε ξανά. Άρη μου, σε έχουμε.
1: Περού. Και θεωρώ πως σίγουρα η αντιδράση της ΑΕΛ.
0: Άρη μου, ξανά σε χάσαμε για λίγο.
1: Ναι. Έλεγα πως δεν θα μείνουν μόνο σε ανακοινώσεις οι αντιδράσεις των διοικούντων της ΑΕΛ. Και περιμένουμε πως θα έχουμε όχι μόνο τρίτο ημίχρονο και τέταρτο και πέμπτο.
0: Ωραία. Και εμείς το θέλουμε. Θέλουμε να μπουν τα πράγματα στη θέση τους, να είναι δίκαια. Θέλουμε fair play και εντός.
1: Εντάξει, εγώ να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο, ναι, Μαρία μου, απλά να πούμε πως οι ίδιες οι ομάδες και οι διοικήσεις ορίζουν τους εκπροσώπους τους στην Ομοσπονδία. Οπότε θα πρέπει να βάλουν περισσότερο και πίεση μέσω των εκπροσώπων για να γίνει επιτέλους η διελεύκανση όχι μόνο της υπόθεσης του ορισμού διαιτητών, των αποφάσεων, αλλά και των ποινών, αλλά να γίνει πιο αξιοκρατική όλη η διαδικασία.
0: Μάλιστα. Συμφωνούμε και επαυξάνουμε.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Επιστρέψαμε, όχι μόνοι, έχουμε μαζί μας Ανδρέα Μακρύ. Έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Ανδρέα Μακρύ, ποδοσφαιριστή Λάρισας πια. Ανδρέα, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
0: Ανδρέα, μας ακούς? Δεν έχω.
1: Καλώς.
0: Α, Ανδρέα μου.
1: Έχουμε λίγο θέμα με επικοινωνία.
0: Μάλλον, ναι. Ανδρέα μου, μας ακούς, καλά?
1: Επανασχάνεται λίγο η λήψη του Ανδρέα. Τώρα ακούγεται καλύτερα, ναι. Έλα, Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Α, τώρα τον ακούμε.
0: Έλα, πάρ' το άρι μου λίγο.
1: Λοιπόν, Ανδρέα, καλώς όρισες καταρχήν. Απλά έχεις λίγο διακοπές. Αν σταθεροποιηθείς κάπου και έχεις καλύτερο σήμα, θα κάνουμε καλύτερα τη συζήτηση.
0: Δεν είναι της Λαρίσης το σήμα, λέει. Δεν μας
1: άρα έχουμε προβλήματα από Λάρισα μεριά, έτσι, Μαρία?
0: Μάλιστα.
1: Να ξαναδοκιμάσουμε, να ξαναδοκιμάσουμε σε λίγο, να το βάλουμε στην κουβέντα μας.
0: Μάλλον, ναι, μάλλον αυτό πρέπει να κάνουμε.
2: Ακούτε?
0: Προσπαθούμε να σε ακούσουμε. Ανδρέα μου, θέλουμε να πας κάπου που να έχει λίγο καλύτερο σήμα.
2: Ναι.
0: Έλα, σ' ακούμε. Όχι, δεν μας βγαίνει πολύ.
2: Σας ακούω εγώ, εσείς με ακούτε?
0: Τώρα σας ακούμε. Όχι, δεν θα βγει αυτό. Θα τον δοκιμάσουμε σε λίγο τον Ανδρέα Νεάρη μου.
1: Ναι, καλύτερα, ξανά κάνουμε μια προσπάθεια.
0: Καλύτερα, ναι. Προσπαθεί να ενωθεί συνέχεια ο Ανδρέας. Μέχρι τότε ενημέρωσε μας αν θες για κάτι που τρέχει ίσως.
1: Λοιπόν, λέγαμε πως βγήκαν και κλήσεις από τον Απόστολο Μάντζιο πριν από λίγη ώρα και έχουμε νέα πρόσωπα σε αυτή την κλήση με μεγάλες προσδοκίες. Δύο πρόσωπα, το ένα ήταν γνωστό και είναι ο Μάρκους Έντουαρτς, ο οποίος παίζει στην Μπέρνλι, τον είδαμε και στην Premier League και είναι ίσως η μεγάλη προσθήκη που έκανε ο Απόστολος Μάντζιος στην εθνική ομάδα των ανδρών. Ο Μάρκους Έντουαρτς έχει κυπριακές ρίζες και θα παίξει για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα της Κύπρου, όπως και ο Νικόλας Τσάρουλα, ο οποίος επίσης αγωνίζεται στην Αγγλία, είναι Αγγλοκύπριος και αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία με την φανέλα της Norwich, της Notts County διορθώνω. Είναι ένα παιδί που ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στην Ακαδημία της Τότενα, Μαρία.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι έχει το ενδιαφέρον να δούμε το παιδί κατά πόσον θα μπορέσει να σταθεί αγωνιστικά στην Εθνική Κύπρου. Είναι αριστερό fullback και έτσι σίγουρα περιμένουν έτσι να το δοκιμάσουν οι άνθρωποι της Εθνικής Ομάδας. 27χρονος αριστερός fullback ο Νικ Τσάρουλας, ο οποίος αγωνίζεται στην Notts County και συνεχίζει να παίζει στα αγγλικά γήπεδα.
0: Ωραία. Πάμε λίγο να ακούσουμε λίγο μουσική, να προσπαθήσουμε ξανά τον Ανδρέα. Τι λες?
1: Ναι, βεβαίως. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Ανδρέα μου.
2: Έλα, Ανδρέα μου.
3: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι.
1: Έχουμε να μιλήσουμε από 5 λεπτά πριν.
3: Τώρα μ' ακούτε καλά?
1: Σ' ακούμε τέλεια τώρα.
2: Καλύτερα, ναι.
3: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Καλώς όρισα στην παρέα του Κερκίδα On Air. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή και ότι έχουμε μεγάλη χαρά που σε έχουμε μαζί μας.
2: Και τη συμμετοχή του, να το ακούσουμε λίγο πώς πάει έτσι τις πρώτες εικόνες που έχει από Λάρισα.
3: Ναι, ναι. Εγώ ευχαριστώ για το τηλεφωνήμα σας και είμαι πολύ χαρούμενος να μοιραστώ τις στιγμές που παίρνω εδώ. Εντάξει, είμαι εδώ σχεδόν δύο μήνες τώρα. Η πρώτη εντύπωση είναι πάρα πολύ καλή και από τη Λάρισα σαν πόλη, αλλά και από την ομάδα. Όλα καλά. Πιστεύω έκανα μια καλή επιλογή. Ο χρόνος θα δείξει πώς θα πάει. Ξεκίνησε καλά. Ελπίζω να συνεχίσει.
1: Ωραία, άρα ήταν μια πρόταση που έχει προοπτική για σένα.
3: Ήταν το πρώτο πράγμα που μου έκανε να έρθω εδώ, η προοπτική που έχει αυτή η ομάδα και και ότι αναζητούσα να φύγω εξωτερικό. Ήταν μια πρόταση που την εξέτασα πολύ, πολύ καλά με την οικογένειά μου και εντάξει, δεν ήταν πολύ δύσκολο για να αποφασίσω, γιατί Ελλάδα-Κύπρος δεν είμαστε μακριά.
2: Έπαιξε, Ανδρέα, ρόλο και η παρουσία του Σάβα Παντελίδη στην ομάδα για την αποφασή σου?
3: Ο Σαββάς Παντελίδης δεν έχω δουλέψει μαζί του.
2: Απλά επειδή ήταν στην Κύπρο, γνώριζε καταστάσεις, οπότε δεν ξέρω αν μιλήσατε πριν πας.
3: Είχα μιλήσει με πολλούς οι οποίοι είχαν περάσει από εδώ και με τον Ανδρέα του Αβραάμ που είχε παίξει και στην ΑΕΛ.
2: Και παλιότερα έπαιξαν αρκετοί στην Λάρισα, ο Μακρύς, ο Αλονεύτης, ο Νεκτάρης, ο Αλεξάνδρου, ο Κόσλι, θυμάμαι πάρα πολλούς. Από Κύπρο που πήγαν Λάρισα και μιλούσαν με τα καλύτερα για την ομάδα. Ήταν λόγος έτσι υποκίνησης για σένα?
3: Ναι, ναι, όντως ήταν λόγος. Γιατί όποιος δεν είναι εδώ δεν ξέρει ακριβώς το μέγεθος που έχει η ομάδα της Λάρισα στην Ελλάδα. Όπως και εγώ. Ξέρουμε όλοι ότι είναι μια μεγάλη ομάδα που έχει κόσμο, που έχει φανατικούς οπαδούς, αλλά δεν μπορείς να το καταλάβεις αν δεν έρθεις εδώ. Και αυτοί με παρακίνησαν, με αυτούς που είχα μιλήσει, μου είχαν πει τα καλύτερα και για τη ζωή στη Λάρισα, και για την πόλη, αλλά και για την ομάδα. Είναι μια πόλη η οποία έχει μόνο μία ομάδα. Κανείς δεν υποστηρίζει κάτι άλλο. Και είναι μεγάλη πόλη.
1: Αυτό θα έλεγα. Άρα, επειδή είναι μόνο αυτή η πόλη, έχει μεγάλη παρουσία κόσμου, έτσι, παραδοσιακά στο γήπεδο.
3: Ναι, ναι, ας πούμε, είναι Β' Εθνική στην Ελλάδα και σταθερά θα έχει 8 με 10.000, μου είχαν πει, και στα κύπελα θα γεμίζει το γήπεδο, σχεδόν 15.000. Εγώ, για μένα ήταν λίγο, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν το περίμενα, ας πούμε. Ναι, ήταν λίγο, με άλλα δεδομένα πίστευα ότι θα είναι εγώ. Είναι καλύτερα από ό,τι περίμενα.
2: Πρώτος το στόχος, Ανδρέα, της ομάδας τώρα είναι η επιστροφή άμεσα στην Super League. Θεωρείς πως έχει τις βάσεις η ομάδα, παρά το ότι πρακτικά είναι ως επιτοπλίστων με νεανικό σύνολο να επιστρέψει στην μεγάλη κατηγορία?
3: Αυτό που προσπαθούν να χτίσουν εδώ, έβαλαν ένα πλάνο, ας το πούμε, διετίας, γιατί είχαν κάποια προβλήματα με το προηγούμενο διοκτήτη την περσινή χρονιά. Yeah. Η ομάδα έχει αλλάξει διοκτήτη φέτος και ο στόχος τους είναι να υπάρξει μια οικονομική εξυγίανση του συλλόγου, που από αυτό έχουν καταφέρει μέχρι τώρα, και να χτίσουν πιο πολύ στο ελληνικό στοιχείο, γιατί δεν έχουν πάρει πολλούς ξένους. Είμαστε 4-5 ξένοι, εγώ θεωρούμε ξένους εδώ. Yeah. Προσπαθούν να χτίσουν κάτι καλό για τα επόμενα χρόνια. Αλλά δεν μπορείς να αποκλείσει μια ομάδα που είναι.
1: Ξανά, Ανδρέα μου.
3: Μ' ακούτε?
2: Ναι, τώρα ναι, καλύτερα.
3: Ναι. Δεν μπορεί κανένας να ξεγράψει την ΑΕΛ ότι θα είναι κοντά στη διεκδίκηση. Είναι μια μεγάλη ομάδα με κόσμο, δυναμική. Και εξαρτάται από τους ποδοσφαιριστές πόσο θα αντέξει αυτή η κατάσταση. Εγώ πιστεύω ότι με το σύνολο που έχουμε φτιάξει φέτος, θα μπορούμε να παλέψουμε για να βγούμε στην πρώτη κατηγορία, που είναι ο στόχος. Απλά έχουν βάλει τις βάσεις λίγο πιο χαμηλά και αν γίνει αυτό θα είναι ένα έξτρα.
1: Άρα σου ζητώ το λογάκι.
2: Είναι μεγάλη επιτυχία σίγουρα.
3: Ναι, ναι, αυτό. Και ο θεσμός του κυπέλλου, τον οποίο ενδιαφέρει η Λαρίσα, γιατί έχει και μια παράδοση. Η στόχη είναι ψηλή. Είναι μια ομάδα η οποία έχει στόχους, έχει κόσμο, έχουν απαιτήσεις. Δεν μπορείς να αποκλείσεις μια ομάδα όπως είναι η Λαρίσα στη δεύτερη κατηγορία της Ελλάδας.
2: Σωστό.
1: Να σου πω, Ανδρέα μου και Άρη μου, εδώ με ενημερώνουν ότι είναι σούζα το αλογάκι.
2: Παραδοσιακά ήταν από εποχή Αλκαζάρ.
1: Μάλιστα.
2: Το αλογάκι τα σούζα και είχε και τεράστια πανό.
1: Okay.
2: Δεν ξέρω αν παρακολουθήσε ο Ανδρέας παλιότερα στιγμιότυπα έτσι Κυπρίων που έπαιζαν στην Λάρισα, αλλά επειδή μου φοιτεί στην Ελλάδα και έβλεπα πολλά παιχνίδια της Λάρισας, ήταν ένα γήπεδο το προηγούμενο, περισσότερο το Αλκαζάρ που χαιρόσουν να βλέπεις γιατί είχε έτσι κοφαντικό θόρυβο. Αυτός ο θόρυβος ακόμα υπάρχει στο Παρθεσσαλικό, Ανδρέα?
3: Στο LFC Arena.
2: Στο LFC Arena, ναι. Παρθεσσαλικό είπα. Λάθος με εμένα, ναι.
3: Είναι, ναι, υπάρχει αυτός ο θόρυβος και είναι πάρα πολύ έντονος. Είναι, πώς να το συγκρίνω, θα το συγκρίνω με την ΑΕΛ, τη λέμε σου. Μοιάζει, ναι, και η κουλτούρα γενικά της Λάρισσας με τους ΑΕΛίστες. Έχουν πολλά κοινά. Εκτός από το όνομα έχουν αρκετά κοινά και στον τρόπο που σκέφτονται σαν ομάδα. Και το Αλκαζάρ υπάρχει ακόμα. Είναι εκεί. Το βλέπεις και σου έρχονται αναμνήσεις. Γιατί όλοι έχουμε ζει. Ας πούμε, όσοι παρακολουθούσαν το ελληνικό ποδόσφαιρο ξέρουν τι σημαίνει Αλκαζάρ. Και είναι επιβλητικό. Περνάς από εκεί κάθε μέρα. Τώρα δεν χρησιμοποιείται για κάτι, αλλά το βλέπεις.
2: Ναι. Να επιστρέψουμε λίγο στην Κύπρο, Ανδρέα. Παρακολουθείς προφανώς Κυπριακό πρωτάθλημα. Πώς αξιολογείς φέτος την δυναμική των ομάδων?
3: Εννοείται, παρακολουθώ. Όπως και τα τελευταία χρόνια, θεωρώ πως 6-7 ομάδες θα προσπαθήσουν για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για τον τίτλο. Απλά φέτος βλέπω ότι έχουν γίνει πιο πολλοί διεκδικητές για πρωτάθλημα. Αυτό έχω δει. Δεν μπορείς να ξεγράψεις την Πάφο, δεν μπορείς την Αιμόνια. Είναι το ΑΠΟΕΛ που έχει πάρει πολλούς παίχτες. Η ΑΕΛ και ο Απόλλωνας που θα βάλουν δύσκολα σε όλους. Και η Ανόρθωση η οποία θα παλέψει εκεί. Και η ΑΕΛ Άρναγας που είναι ένας προαγωνιστής που φέτος πιστεύω ότι θα είναι στους σοβαρούς διεκδικητές του πρωταθλήματος.
1: Το δικό σου φαβορί για τον τίτλο?
3: Από ό,τι έχω δει μέχρι τώρα, η Πάφος είναι το πρώτο φαβορί.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, όσον αφορά τον Κύπριο ποδοσφαιριστή, ένα έτσι τελικό σχόλιο, Ανδρέα. Τελικά πρέπει να κάνει το αγροτικό του έτσι στο εξωτερικό για να εμπλουτίζει την δυναμική του στο γήπεδο. Βλέπουμε αρκετούς φίλους σου και συμπαίχτες σου στην εθνική ομάδα να δοκιμάζουν τελευταία εκτός συνόρων. Είναι κάτι που προσθέτει έτσι δεδομένα στοιχεία στον Κύπριο ποδοσφαιριστή?
3: Εννοείται, όποιος έχει την ευκαιρία να φύγει στο εξωτερικό, πιστεύω θα το κάνει. Ανεξαρτήτως πού θα είναι, είναι πιο σωστή κίνηση. Και θα το πω και όχι σαν παράπονο, αλλά σαν εισήγηση ή να ακουστεί ότι αυτό πρέπει να προβληματίζει λίγο τις Κυπριακούς συλλόγους, ότι όλοι οι Κύπροι θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό.
2: Ξέρεις γιατί? Δεν έχουν τόσες ευκαιρίες, πιστεύεις? Δεν έχουν τον χρόνο συμμετοχής που ίσως θα τους έδιναν ξένοι προπονητές, Ανδρέα? Γιατί βλέπουμε και στις ομάδες εδώ πως πολλοί πρέπει να έχουν ξένο προπονητή για να τους δώσει περισσότερη ευκαιρία. Δεν ξέρω αν αυτό υφίσταται τακτικά, αλλά στις περισσότερες ομάδες της πρώτης κατηγορίας αυτό βλέπουμε.
3: Δεν θεωρώ ότι είναι θέμα προπονητή, είναι θέμα κουλτούρας. Δηλαδή και ο κόσμος, ναι, είναι λίγο υποτιμημένος ο Κύπριος ποδοσφαιριστής στην Κύπρο. Πάρα πολύ υποτιμημένος, όχι λίγο. Τα περιμένουν όλα από τους Κύπριους και στο τέλος δεν περιμένουν τίποτα. Κάπου πρέπει και ο κόσμος, η νοοτροπία και του κόσμου αλλά και των ίδιων των ποδοσφαιριστών να αλλάξει. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο, υπάρχει πάρα πολύ προοπτική στον Κύπριο ποδοσφαιριστή. Ένας από τους λόγους που είχα φύγει φέτος εγώ ήταν ότι ένιωσα ότι ήταν η στιγμή που έπρεπε να φύγω για να μην χαλάσω αυτό που έχω χτίσει και γενικά στην Κύπρο. Είχα φτάσει σε ένα σημείο που όντως όντας και χρόνια σε μια ομάδα όπως είναι με προγραμματιστικούς ρόλους, είχα κάνει καλές χρονιές, θεώρησα ότι είναι πιο καλό για την καριέρα μου να φύγω στο εξωτερικό παρά να μείνω στην Κύπρο.
1: Η ανέλυξη στο εκεί ήταν, λέει.
2: Σίγουρα παραστάσεις, Ανδρέα. Σίγουρα εμπλωτίζεις παραστάσεις και σίγουρα προσπαθείς να βιώσεις κάτι διαφορετικό, έτσι.
3: Είναι εμπειρίες οι οποίες, εντάξει, δεν είναι εύκολα. Αν βγεις από τη ρουτίνα σου, βλέπεις άλλα πράγματα. Άμα βγεις από το καβούκι σου,
1: ναι,
3: διαφορετικό. Και είμαι τυχερός που έχω έρθει σε μια κατάσταση που είναι τη στιγμή. Και εντάξει, είναι πιο δύσκολο με την οικογένεια, όμως αν έχεις την κατάλληλη στήριξη και από την οικογένεια, όλα είναι καλύτερα.
1: Ανδρέα, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πω ακόμη κάτι εγώ. Έχω αντιληφθεί ότι η οικογένεια Μακρύ βγάζει προσωπικότητες. Και αναφέρομαι πέραν από εσένα προφανώς και στην ξαδερφούλα σου, τη Σοφία Χριστοδούλου Μακρύ, που όπως μαθαίνουμε είναι η νέα πρόεδρος της ΕΔΕΚ στα μόλις 27 της χρόνια.
3: Ναι, όντως.
1: Θα ανεβάσει το κόμμα, λες,
3: Σίγουρα, μάμα φαίνεται το Μακρύς εκεί.
1: Έτσι.
3: Είναι καλύτερα για όλους μας. Κρατούμε τη σημαία ψηλά.
1: Το μακρέικο.
3: Ναι. Δεν έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις με την πρόεδρο τώρα. Όμως, λόγω του ονόματος, έχουμε μια κοινή πορεία. Είναι ξάδερφη του πατέρα μου, κάπως.
1: Ναι, κατάλαβα. Ναι.
3: Απλά είναι πιο μικρή.
1: Λοιπόν, Ανδρέα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Μεγάλη μας τιμή. Όλα τα καλά σου ευχόμαστε. Να έχεις μια λαμπρή καριέρα και θα. Νομίζω θέλουμε ξανά, Ανδρέα Μακρύ. Τι λες, Άρη μου?
2: Πάντα με υγεία και χωρίς τραυματισμούς θα προσθέσω.
1: Οπωσδήποτε.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλό υπόλοιπο, Ανδρέα.
0: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
4: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
0: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
4: Παραπαπα.
5: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
6: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
7: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.

0: Είναι στα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
0: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
5: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Τον Joyce μέχρι τη μία, Κερκίδα On Air, με τη Μαρία Παπακώστα, τον Άρη Κυριάκου και την αθλητική ομάδα του Κερκίδα.net.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Choice FM 104.3-98.2. Τα δικά σας μηνύματα φυσικά στο Viber στο 97.7.10.7.10. Ό,τι θέλετε να συζητήσουμε εδώ το στέλνετε. Εμείς ανοίγουμε το θέμα και φυσικά το αναλύουμε μαζί σας. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε φυσικά.
1: Και έχουμε επιστροφή στην αγωνιστική δραστηριότητα, Μαρία μου.
0: Αυτό, τέταρτη αγωνιστική ξεκινά σήμερα.
1: Με την αγωνιστική. Mm-hmm. Τέταρτη αγωνιστική και έχουμε πολλά έτσι αμφίρροπα παιχνίδια στο μενού, αρχίζει γενομένως από τους σημερινούς αγώνες οι οποίοι θα διεξαχθούν στην Περιστερώνα και την Πάφο αντίστοιχα.
0: Μάλιστα.
1: Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ Πάφου και ΑΕΛ, γιατί θα έχουμε την συνάδελφο την Φιτούλα με Μωυσέως μαζί μας. Θες να πάμε να κάνουμε λίγο έτσι, να δούμε έτσι μια ματιά όλους τους αγώνες της αγωνιστικής?
0: Πάμε να δούμε. Έχω και προγνωστικά εδώ από έναν ακροατή για τους αγώνες, τα αποτελέσματά του.
1: Θα πάμε να τα δούμε, ναι.
0: Έχω, βέβαια.
1: Λοιπόν, Ομόνια 29 της ΑΕΚ Λάρνακας, το παιχνίδι απόψε στις 8 και όχι 7, έγινε αλλαγή ώρας σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε αρχές της εβδομάδας από την Κυπριακή Ομοσπονδία. Πάφος ΑΕΛ επίσης στις 8 στο Στέλιο Κυριακίδης. Και έχουμε επίσης και ένα λεπτάκι, γιατί μου έφυγε λίγο το πρόγραμμα από μπροστά.
0: Έχουμε τώρα αύριο,
1: το έχουμε μπροστά μου. Σάββατο αύριο στις 7 στο ΑΜΕΓΑ Απόλλων από ΕΛ, το ντέρμπι, μεγάλο ντέρμπι. Όπως βαροσώτικο ντέρμπι θα έχουμε επίσης στις 7 με τη Νέα Σαλαμίνα να υποδέχεται την Ανόρθωση στο Αμόχωστος. Την Κυριακή Άρης Καρνιώτισσα στις 7. Ομόνια Λευκοσίας, Ένωση Νέων Ύψωνα επίσης στις 7 και στις 8 το βράδυ Ομόνια Ραδίπου Ολυμπιακός. Δεν έχουμε στο πρόγραμμα αγώνες τη Δευτέρα, γιατί θα έχουμε σύναξη των διεθνών μας για την προετοιμασία της εθνικής ομάδας.
0: Γι' αυτό έτσι, και θα έχουμε και αυτή την πάση.
1: Θα έχουμε μια προετοιμάζωξη για τους δύο παίχτες ο Άκης Μάντζουκας.
0: Μάλιστα. Εδώ ο Σοφοκλής μας έχει ετοιμάσει ότι την ΑΕΚ θέλει, λέει, σήμερα και την ΑΕΛ. Νέα Σαλαμίνα, Ανόρθωση στη Νέα Σαλαμίνα το δίνει. Απόλλων από ΕΛ στον ΑΠΟΕΛ. Συμφωνείς εσύ, πώς τα ακούς αυτά τα προγνωστικά μέχρι στιγμή?
1: Διαφωνώ με όλα μέχρι στιγμής, ναι.
0: Ομόνια Γρασάβα, η Ομόνια λέει, Άρης Καρμιώτης Αστονάρη και Ομόνια Ραδίπου Ολυμπιακός Χ.
1: Λοιπόν, θα έχουμε, εγώ προβλέπω πως θα έχουμε έτσι ανάμεικτα αποτελέσματα. Δεν θα έχουμε μόνο νίκες των πρακτικών φαβορί. Αλλά εντάξει, είναι μια αγωνιστική που μπορεί να προσδώσει δυναμική σε ομάδες όπως η Πάφος, που δεν κέρδισε στην πρεμιέρα της στο γήπεδό της με τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΛ έχει πάρα πολλές απουσίες σήμερα, 7 στο σύνολο, οπότε πρακτικά ίσως επηρεαστεί αγωνιστικά. Θα το δούμε στην πράξη. Θα δούμε κατά πόσο η Ομόνια 29 της Μαΐου θα μπορεί να σταθεί απέναντι σε μια ομάδα που επήγεται να επιστρέψει τις νίκες. Αυτή είναι η ΑΕΚ. Και φυσικά έχουμε αμφίρροπα παιχνίδια σε Λεμεσό. Το Απόλλων από ΕΛ είναι παιχνίδι που μπορεί να έχουμε και τα τρία αποτελέσματα. Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση το ίδιο. Άρης Καρνιώτισσα, ο Άρης ακόμη ψάχνει να βρει τα πατήματά του. Η Καρνιώτισσα εδώ μπορεί να πάρει βαθμό απέναντι στον Άρη. Ομόνια Ένωση Νέων Ύψωνα έχουμε μεγάλο φαβορί τους γηπεδούχους. Και Αραδίπ Ολυμπιακός επίσης παιχνίδι τριπλής αποδοχής.
0: Ναι, Άλεξ μου, τώρα εκεί πήγαινα αμέσως τώρα. Μάλλον θα πάμε σε λίγο. Να μιλήσουμε πρώτα με τη Φιτούλα και βεβαίως θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό σε λίγο, γιατί σαφώς πρέπει να πούμε ότι έχει Παναθηναϊκό σήμερα. Ναι, Άρη μου.
1: Θα με βγάλετε από το στούντιο.
0: Δεν θα σε βγάλουμε. Δεν θα σε βγάλουμε από το στούντιο. Πρέπει να το πούμε. Έχουμε και επιστροφή. Να μην το πούμε.
1: Πάμε με Φιτούλα.
0: Πάσε λίγο, ρε. Μην είσαι τέτοιος, ρε. Θα σε στείλω στο Αμπουντάμπι, βρε.

0: Ορίστε που φαγώθηκες, αμέσως την έχω.
1: Γεια σας παιδιά, γεια σου Μαρία μου, γεια σου Άρη.
0: Γεια σου κοριτσάρα μας, φοιτούλα Μωυσέως, μαζί μας, στη συντροφιά μας.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Σας λέω καλό μεσημέρι από τη Λιόλουστη Πάφο.
0: Είναι Λιόλουστη σήμερα.
2: Λιόλουστη.
1: Πέρασε η κακοκαιρία, θεωρώ πέρασε η κακοκαιρία που είχαμε χθες. Οπότε είμαστε έτοιμοι σήμερα να πάμε γήπεδο με καλές καιρικές συνθήκες. Ελπίζω.
0: Ναι, και εμείς ελπίζουμε, γιατί χθες ήταν αλλιώς.
1: Χθες ήταν πολύ αλλιώς και σε εμάς.
0: Ναι.
1: Βροχές, καταιγίδες, ήταν. Αλλά σήμερα είμαστε καλά μέχρι στιγμής.
0: Ευχόμαστε να παραμείνουν ευνοϊκά τα δεδομένα και να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο, ναι.
1: Ακριβώς, και είμαστε έτοιμοι να πάμε γήπεδο από νωρίς στις 6, να μείνουν όλοι συντονισμένοι, θα ανοίξουμε το live μας στο Kerkida.net. Η Πάφος υποδέχεται την ΑΕΛ στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Σαφώς, μοναδικό στόχος της ομάδας του δικά αυτός απίντο είναι η νίκη. Οι κυπελούχοι προέρχονται από ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα στην αρένα, όπου νίκησαμε 1-0 την ΑΕΚ. Σήμερα έτσι θέλουν να διευρύνουν το σερί τους, να παραμείνουν και πρώτοι στη βαθμολογία. Να πούμε έτσι, στο αγωνιστικό κομμάτι τι σημαντική ήταν η επιστροφή του Μπιέλ την προηγούμενη αγωνιστική. Είδαμε τον Βραζιλιάνο Εξτρέμ να αγωνίζεται ως αλλαγή. Θα το δούμε και σήμερα να παίρνει λεπτά συμμετοχής. Οι υπόλοιπες απουσίες να ενημερώσουμε το φίλαθλο κοινό ότι είναι οι ίδιες για την Πάφο. Εκτός θα είναι η Μπρίτο, Μαμάτοφ, Κορέα, ο Ζαζό, ο οποίος εντάξει απουσιάζει με χιαστούς, και ο Χαράλαμπος ο Κυριακίδης, όπου αναμένεται έτσι κοντά στον Νοέμβριο η επιστροφή του. Είναι πολύτιμη για την Πάφο, νομίζω, η διακοπή Άρη που έρχεται.
2: Ναι, εφόσον υπάρχει τόσο ονόματα έτσι στο απουσιολόγιο και στους τραυματίες, είναι καιρός να κάνουν και αποτυποθεραπεία έτσι άνετα. Για να μην τους πιέζει ο χρόνος ώστε να επανέλθουν, έτσι.
1: Αυτό, οπότε είναι ωφέλιμη πάρα πολύ η διακοπή. Οπότε με την επανέναρξη του πρωταθλήματος θεωρώ ότι θα είναι ενισχυμένο το ρόστερ της Πάφου. Όσον αφορά τον κόσμο, να πούμε ότι η ΑΕΛ χθες ανακοίνωσε sold out. 800 λίστες θα είναι σήμερα στο Σελίος Κυριακίδης για να στηρίξουν την ομάδα του Κομάρτινς. Έρχονται και αυτοί με στόχο το βαθμολογικό κέρδος, που έρχονται και από νίκη την προηγούμενη αγωνιστική απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα. Όσον αφορά τους παφίτες, περίπου 3.500 μαζί με τα season ticket θα είναι στο γήπεδο, θα έρθουν να στηρίξουν την ομάδα τους, θέλουν την νίκη. Να πούμε ότι συνεχίζεται και η προπόληση των πακέτων εισιτηρίων για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της Πάφου. Είναι σημαντικό να το αναφέρουμε και αυτό. Έρχονται, πλησιάζουν και οι αγώνες της Πάφου στο Face League, το Conference League. Και τι άλλο, απλά να αναφέρουμε και κάτι έτσι που είναι σημαντικό και ένα μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε, ότι είναι πολύ καλά να τα λέμε αυτά, ότι έξω από το γήπεδο θα πολλούνται λαχνοί εισφοράς. Η θύρα 5 στηρίζει τη θύρα 3, τους φίλους της ΑΕΛ. Θα πολλούνται λαχνοί εισφοράς και τα χρήματα θα δίνονται στην οικογένεια του Άγγελου Σοκράτους. Είναι ένας οπαδός της ΑΕΛ που άνοικε και στο σύνδεσμο και έχασε τη ζωή του πριν λίγες μέρες.
0: Αυτό είναι.
2: Οπότε θα
0: πάνε
2: τα χρήματα προφανώς για την οικογένεια.
0: Πολύ όμορφη κίνηση.
2: Πάρα πολύ ωραία κίνηση, Μαρία.
0: Ναι, βέβαια. Μπράβο. Πολύ σημαντικό αυτό να γίνεται. Και μπράβο σας.
1: Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό και αυτά τα μηνύματα πρέπει να στέλνουμε. Ότι ναι, είναι μεγάλα παιχνίδια με κόσμο. Δηλαδή, περίπου θα είναι σήμερα 4.500 κόσμο στο γήπεδο. Και αυτά πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω.
2: Φιτουλά, η Πάφος δεν κατάφερε να κερδίσει τον Ολυμπιακό στο προηγούμενο εντός.
1: Πιστεύεις πως είναι ένα πρόσθετο?
2: Πιστεύεις πως είναι, έτσι, είναι πρόσθετο κίνητρο για τον Σαπίντο να ξεκινήσει, αν θέλεις, πιο δυνατά από το πρώτο ημίχρονο, κάτι που δεν έγινε κοντρα στον Ολυμπιακό?
1: Κοιτάξτε, κατά την άποψή μου, το είχα γράψει και στο Κερκίδα σε μια αρθογραφία μου, ότι πρέπει να γίνονται τα rotation, είναι πολλά τα παιχνίδια και όταν αγωνίζεται σε πρωτάθλημα, θα αρχίσει και το κύπελλο στην Ευρώπη, δεν μπορούν να παίζουν μόνο 11 ποδοσφαιριστές. Σίγουρα σήμερα θα είναι πιο υποψιασμένοι σε σχέση με το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Γιατί την πάτησε, είχε απώλειες βαθμών σε ένα παιχνίδι που δεν αναμενόταν να χάσει βαθμούς. Οπότε ναι, θεωρώ ότι σήμερα θα είναι πιο υποψιασμένοι και θα μπει πιο σοβαρή.
2: Κάτι θέλεις να ρωτήσεις, Μαρία, εσύ?
0: Εγώ είμαι εντάξει, Άρη, εντάξει, εμένα με κάλυψε η Φιτούλα, εγώ ξέρω ότι θα είναι στο γήπεδο σήμερα.
1: Με καλύψε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Καλό το πιστικότατη η Φιτούλα, έτσι.
0: Φαντάζομαι θα είσαι στο γήπεδο, η κοριτσάρα μου, ναι.
1: Θα είμαι φυσικά από νωρίς.
2: Από πολύ νωρίς.
1: Από πολύ νωρίς. Στο Κερκίδα να μείνει ο κόσμος συντονισμένος. αφήξεις, κουσκούς, πηγαδάκια, θα έχουμε τα πάντα.
0: Βλέπουμε ότι ούτε η καταιγίδα, η χθεσινή Μπόρα, ούτε πως είναι Παρασκευή επηρέασε τον κόσμο, μας έχεις πει και για την προπόληση. Έχω πλήρη καλυφθεί, πλήρως καλυφθεί εγώ από τη Φυτούλα, εντάξει.
2: Πλήρης ενημέρωση.
0: Πλήρης ενημέρωση πάντα από τη
1: Φυτούλα. Λοιπόν, είμαστε στο κεφίρα, να διαφημίσουμε έτσι και το σπίτι μας.
0: Βεβαίως, αγάπη μου, μην πέσει να μας πλακώσει. Τα φιλιά μας, κοριτσάρα μου. Καλή σου συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ, φιλάκια πολλά.
2: Καλή δουλειά, Φυτούλα. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Και σήμερα 18 του μήνα ξεκινάει το 8ο τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος, Άρη Κυριάκου μου. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Ναι, ενημέρωση μας.
0: Επιστρέφει στο ΆΚΑ μετά από τις διοργανώσεις που έγιναν στο Καλλιμάρμαρο και την Αυστραλία. Και θα έχουν δύο παιχνίδια. ΠΑΟΚ Παρτιζάν 5:30, Παναθηναϊκός Μπουρκ 9 και 4. Έχουμε επίσης και τον Ολυμπιακό. Μην είσαι παραπονούμενος. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρ στο Αμπου Ντάμπι στις 5 το απόγευμα, στον πρώτο ημιτελικό του νεοσύστατου Super Cup της Ευρωλίγκα. Έχω εδώ και κάποιες δηλώσεις του Παύλου Γιαννακόπουλου που ήθελε μια στιγμή να τις βρω, που τις έχω βάλει κιόλας. Τα πάντα λέει για τον Γιώκιτς κάποτε.
1: Του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
0: Ναι.
1: Του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, όχι του Παύλου.
0: Είπα Παύλο.
1: Γίνεται το τουρνουά για τον μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου. Ναι,
0: ήθελε, λέει, θέλει τα πάντα, λέει, τα πάντα δίνει για να φέρει το Γιώκιτς στην ομάδα, λέει. Πώς σου φαίνεται εσένα αυτή η δήλωση?
1: Μάλιστα
0: είναι πάντα.
1: Εντάξει, θα κάνω σχολείο.
0: Θα θέλαμε πάρα πολύ.
1: Μαρία μου, σου είπα εκτός αέρα πως και εγώ θέλω πολλά. Αλλά εντάξει, δεν πετάω στον αέρα ό,τι θέλω.
0: Καλά, δεν είναι
1: ανέφικτο. Κάποια δεδομένα είναι ανέφικτα.
0: Για σένα,
1: ίσως. Εντάξει, εκτός αν θέλει να. Για μένα είναι ανέφικτα. Ναι, για μένα σίγουρα.
0: Εσύ δεν νομίζω να μπορείς να φέρεις το Γιώκιτς. Ο Γιαννακόπουλος μπορεί να μπορέσει. Ναι.
1: Ο Γιαννακόπουλος μπορεί, νομίζεις. Εντάξει.
0: Money makes the world go round, αγαπημένα μου. Θα έχουμε τον Άλεξ που μπορεί, λέει, να μας έχει τη Δευτέρα εκτενέστερο ρεπορτάζ γύρω από αυτό, γιατί θα είναι εκεί παρόν και σήμερα και αύριο.
1: Οπότε περιμένουμε νεότερα από Αθήνα live.
0: Περιμένουμε τα νεότερα από Αθήνα live, βεβαίως. Και έχουμε εσένα τώρα να μας πεις για άλλη διεθνή επικαιρότητα. Ο Γιώργος μου βάλε χέρι, εντάξει, που σου λέω για το Παναθηναϊκό. Παιδιά!
1: Ναι, γιατί εντάξει, πατάς κάπου δεν είναι πολύ βολικά για μένα.
0: Δεν είστε.
1: Να πω απλά πως υπάρχει έτσι ρεπορτάζ ωραίο για τον Φιέρο Σωτηρίου, ο οποίος 9 μήνες μετά την εγχείρησή του στο γόνατο μπήκε για πρώτη φορά στο γήπεδο χθες και έτσι ξεκίνησε να κάνει ασκήσεις με μπάλα.
0: Πολύ
1: οπότε ουσιαστικά μετρά αντίστροφα για να επιστρέψει. Λογικά μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων, ο Φιέρος θα μπορεί να βοηθήσει αγωνιστικά την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Αλλά κατά κρίβεια έτσι θα το πάνε σιγά σιγά και οι γιατροί της ομάδας και οι φυσιοθεραπευτές. Λογικά θα ενσωματωθεί στις ομαδικές προπονήσεις μετά την επάνωδο των ομάδων από τις εθνικές ομάδες και μέσα Νοεμβρίου θα είναι πανέτοιμος για να μπει και ο Πιέρος να βοηθήσει τον ΑΠΟΕΛ.
0: Μα τεράστια απουσία 9 μήνες. Έλειπε και αυτός πολύ καιρό. Ναι, αυτοί οι τραυματισμοί. Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει, θα πούμε πως έχουμε επάνωδο σε όλα τα πρωταθλήματα. Από σήμερα μέχρι την Κυριακή πάρα πολλοί αγώνες. Με ενδιαφέρον σε όλη την Ευρώπη. Να πούμε πως στην Αγγλία έχουμε 5η αγωνιστική. Με παιχνίδι απόψε στις 10 το βράδυ. Η Chelsea παίζει εκτός έδρας με την Bradford. Αύριο στις 2:30 τότε να μας τον Villa. Πολύ μεγάλες εξετάσεις για αμφότερες. Στις 5 Brighton Arsenal, έξοδος για την Arsenal. Με την Newcastle να φιλοξενεί την Hull, τον Τζολάκη Μπουζακίτη και την Everton την Ipswich. Στις 7:30 τον Nottingham Forest, Coventry. Την Κυριακή στις 4 η Liverpool παίζει εκτός με την Bournemouth. Η City υποδέχεται την ίδια ώρα τη Sunderland και η Fulham την Manchester United. Αυτό είναι το πρόγραμμα για την Premier League. Στην Bundesliga, στην Γερμανία,

0: στο Άιντρακτ Φραγκφούρτη Φράιμπουργκ και στις 7.30 στο Στουτκάρδι Ντόρτμουντ με ενδεχόμενη επιστροφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Στην Λα Λίγκα Ισπανία σήμερα το βράδυ στις 10 Εσπανιόλ Έλτσε. Αύριο στις 7.30 Θέλτα Σαντάντερ. Στις 10 το βράδυ η Σεβίλη υποδέχεται την ασταμάτητη Μπαρσελόνα, η οποία μεσοβδόμαδα πέτυχε 7 και έτσι φαίνεται να έχει απίστευτες λύσεις στην επίθεσή της φέτος. Κυριακή ντέρμπι στην Μαδρίτη, η Ατλέτικο υποδέχεται στο Μετροπολιτάνο την Ρεάλ Μαδρίτης. Και στις 10 το βράδυ καλή μονομαχία ανάμεσα σε Βαλένθια και Ρεάλ Σοσιεδάδ. Για την Ιταλία τώρα, στη Σέρια Μόντζα Σασουόλο απόψε στις 9.45. Αύριο το καλύτερο παιχνίδι είναι το Ρώμα Ίντερ στο Ολυμπικό της Ρωμής, στις 7 το παιχνίδι αυτό. Την Κυριακή ξεχωρίζουν τα παιχνίδια της Φιωρεντίνα με την Νάπολη στις 1.30 το μεσημέρι, στις 7 το Γιουβέντους Αταλάντα και στις 9.45 το Μίλαν Λέτσε. Και για τους λάτρεις του γαλλικού πρωταθλήματος, στη Σαμπιονά έχουμε πέμπτη αγωνιστική εκεί, απόψε Μονακό Λανς, αύριο Λιόν Ρεν και την Κυριακή Μαρσέη Παρίσι Ζερμέν. Αυτά είναι τα βραδινά παιχνίδια της Γαλλίας που θεωρώ πως είναι και τα πιο ανταγωνιστικά στις 9.45 αυτοί οι αγώνες.
1: Βραδινά δεν τα λες, εντάξει, 9.45 βλέπετε ακόμη. Βραδινά
0: καλή είναι... ώρα για ποδόσφαιρο.
1: Είναι πολύ καλή,
0: η παραδοσιακή ώρα Champions League. Τώρα στο Champions League μας τα χάλασαν λίγο, μας τα βάλανε παιχνίδια στις 10 για τηλεοπτικούς λόγους ως επί το πλήστον, έτσι. 9.45 προφανώς είναι μια καλή ώρα για ποδόσφαιρο.
1: Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε, θέλω να διαβάσω και εγώ μια είδηση, λίγο περιστίβου. Σας φεύγω λίγο από τα ποδοσφαιρικά.
0: Πάμε.
1: Έχουμε πέμπτος στην παγκόσμια κατάταξη της World Athletics. Είναι κανείς άλλος, ποιος άλλος, ο Εμμανουήλ Καραλής. Είναι μια φοβερή θέση αυτή που κατάφερε να πάρει ο Έλληνας αθλητής στο συγκεκριμένο ranking. Στην 22η θέση είναι ο Μίλτος Τεντόγλου. 4 άτομα μόνο πάνω από τον Μανόλο βρίσκονται. Φυσικά πιο πάνω του είναι ο Ντουμπλάντης, δεν περιμέναμε κάτι άλλο. Αλλά είναι ποιος άλλος, είναι ο Βραζιλιάνος εμποδιστής Άλισον Ντοσάντος, ο Αμερικανός σπρίντερ Κένεθ Μπένακερ. Είναι επίσης ο 400άρης Μπουσάνκ Κόλεν από την Μποτσουάνα και αυτοί, 4 μόνο. Και ο Μανόλο κατάφερε να είναι πέμπτος στην παγκόσμια κατάταξη αυτή τη στιγμή με το φανταστικό σερί που κάνει φέτος από τη μέρα που ξεκίνησε να αγωνίζεται. Και ήθελα παρακολουθήσω.
0: Μεγάλο επίτευγμα, Μαρία, έτσι.
1: Φανταστικό
0: για έναν Έλληνα αθλητή που ταλαιπωρείται μερονυχτής, θα λέγαμε.
1: Να σου πω κάτι.
0: Για γύμναση και προπονήσεις στα ατομικά αθλήματα. Χαίρουν ιδιαίτερης ανάλυσης και νομίζω συγχαρητηρίων για τα παιδιά που προσπαθούν συνεχώς να αποδείξουν πως μπορούν να ανταποκριθούν, έτσι.
1: Ακριβώς αυτό, και τα λεφτά που παίρνουν αυτοί οι αθλητές είναι τόσο... Είναι ο φτωχός συγγενής, νομίζω, οι αθλητές του Στίβου, ναι, στον αθλητισμό γενικότερα.
0: Ναι, και πρέπει να τρέχουν και μόρκες με όνοι τους πλέον για να βρουν χορηγούς, για να παλεύουν, να βρίσκουν τα χρήματα που απαιτούνται για να κάνουν και τα ταξίδια τους και για προπονήσεις, αλλά και για να συμμετέχουν συνεχώς σε τουρνουά.
1: Ακριβώς.
0: Να πούμε απλά πως η Εθνική Βολέη των Ανδρών, έτσι, επειδή δεν αναφερθήκαμε καθόλου για την πετόσφαιρα, η Εθνική Βολέη των Ανδρών της Ελλάδας, μετά τις νίκες που έκανε στον πρώτο ομίλο, κέρδισε χτες και τη Σλοβακία, κατέλαβε την τρίτη θέση του ομίλου και έτσι θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση την Φιλανδία, η οποία ιτήθηκε 3-2 από την Εστονία και κατατάγει δεύτερη στον τρίτο όμιλο. Το παιχνίδι αυτό την Κυριακή το απόγευμα στις 5 στο Τωρίνο, εκεί όπου διεξάγονται οι αγώνες του Ευρωβόλεϊ φέτος.
1: Σας έχουμε καλύψει πλήρως σήμερα. Δεν ξέρω, Άλεξ, αν συμφωνώ. Λέει ο Άλεξ, είναι πολύ άτυχος ο Μανόλο. Αν δεν έπεφτε στην εποχή του Ντουμπλάντη, θα είχε τη φήμη του κορυφαίου όλων των εποχών. Το ότι προσπαθεί να φτάσει στον κορυφαίο όμως, νομίζω είναι ένα φοβερό κίνητρο. Δεν ξέρω. Είναι ένα win-win situation όλο αυτό. Εμείς σας αποχαιρετούμε με αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Τέλειωσε και άλλη μια εβδομάδα μαζί, Άρη Κυριάκου. Πόσο όμορφα περνάμε.
0: Καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό.
1: Ορίστε, κατάλαβες. Αυτό. Καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Απόλυτη νομά. Ναι, μωρέ, θα σε αφήσω έτσι, νομίζω, να κάνεις αποχαιρετισμό. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Άρη μου, τώρα μπορείς να μιλήσεις.

δεν είπες και τίποτα, σου χτυπούσανε. Τώρα να το πεις. Έγινε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, μόνη της. Σας ευχαριστούμε πάντα που είστε εδώ, σωστά συντονισμένοι στον Choice 104.3.98.2. Choice FM μπορείτε να το ακούτε φυσικά διαδικτυακά. Στέλνετε τα δικά σας τα μηνύματάκια εδώ, 97.7.10.7.10. Να επικοινωνούμε μαζί, να κτίζουμε αυτή την όμορφη γέφυρα που κτίζουμε. Ενημερώνεστε, kerkida.net.cy. Κάθε λεπτό, κάθε στιγμή αλλάζει αυτή η αθλητική επικαιρότητα. Ενημερώνεστε κάθε λεπτό. Τα φιλιά μας ευχαριστώ στην Αθήνα ιδιαίτερα να στείλω. Άλεξ μου, τα φιλιά μου. Στην Λεμεσό, στον Ανδρέα, φιλιά. Ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό να περνάτε και να είστε πάντοτε προσεκτικοί. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.
1: Δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό. The Naxxed Pub Breakfast μέχρι τις 12.
2: Όταν το κουδούνι σε καλεί, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Bachelor of Science στο Computing του CTL Eurocollege και άφησε το προσοντούχο μας προσωπικό να σε εξοπλίσει με ένα μοναδικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα της σύγχρονης πληροφορικής σε αυτό το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα πτυχίου. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Le Messos. Be one of the best.
5: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400+ Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή. Ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400+ από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
6: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: αθλητική εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Φρέσκο, γρήγορο, απολαυστικό. Ακακίκο, η απόλυτη Asian εμπειρία στην πόλη. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
2: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας

0: Ρομαντικό ραντεβού.
1: Δείπνο με φίλους.
0: Φαγητό έξω οικογενειακά.
1: Πεπερώνι πίτσα.
0: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
1: Λαχταριστές μακαρονάδες.
0: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
1: Πεπερώνι πίτσα.
0: Για ξέγνιαστες στιγμές.
1: Πεπερώνι πίτσα.
0: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
1: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
0: Πεπερώνι, το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
2: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Back to school! Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μες στη ζωή μαζί.
5: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.

0: περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision.
2: Κάνε την εγγραφή σου τώρα σε ένα από τα προγράμματα Bachelor of Arts στο Business Administration του CTL Euro College και άρπαξε την ευκαιρία να αποκτήσεις μοναδικά προσόντα επιλέγοντας μία από τις τρεις κατευθύνσεις, είτε στο Accounting, είτε στο Management, είτε το Marketing, και εκτόξευσε την επαγγελματική σου καριέρα στα ύψη. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College. Λεμεσός. P1 of the best.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύωτο μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε στη Φανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντσών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Hey, Σράουι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
6: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
7: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
8: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
9: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
8: ματρέισερ,
9: καμικάζι σλάι,
8: wet bubble και άλλα.
9: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
8: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
9: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
8: Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Άλλη φάση στο Φασούρι.
10: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
11: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακή χορή, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
12: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Choice Top 5. Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Υδραυλικά ψυχτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
3: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
4: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
5: Όταν το κουδούνι σε καλεί, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1.459 τώρα με μόνο 1.349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
6: Η Λεμεσός γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, η Γλάστονος γίνεται ένας χώρος για όλους. Άφησε το αυτοκίνητο και έλα να περπατήσεις, να κάνεις ποδήλατο, να παίξεις, να δημιουργήσεις και να απολαύσεις τη γειτονιά με έναν διαφορετικό τρόπο. Μία ξεχωριστή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, με δράσεις για μικρούς και μεγάλους, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2026, με το μήνυμα Κινητικότητα για όλους. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στη Γλάστονος. Στο νος από τις 10 μέχρι τις 8. Έλα να κινηθούμε μαζί για μια πιο βιώσιμη, ασφαλή και προσβάσιμη Λεμεσό. Διοργανωτές, Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού. Με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού. Συνδιοργανωτές, Δήμος Λεμεσού, Φίλοι της Γης, Organization for Positive Urbanism, The Way Space Begins. Ειδικές ευχαριστίες στην ΑΕΚ και την ΕΜΕΛ. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.

0: διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intense.

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Λατρεύεις σούσι? Το Ακακίκο σε περιμένει. Φρέσκες γεύσεις σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς. Ακακίκο. Taste the Asian Fusion.
3: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
1: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Τότε να θυμάσαι ότι πρέπει να ακολουθείς βασικούς κανόνες ασφαλείας. Βεβαίωσου ότι φοράς κατάλληλο κράνος και ότι είναι σωστά προσδεδεμένο. Κατά τις βραδινές ώρες να φοράς φωσφορίζοντα διακριτικά. Και να θυμάσαι, η χρήση των e-scooters επιτρέπεται μόνο σε άτομα 17 ετών και άνω. Αν διαθέτει κάθισμα επιβάτη, ο επιβάτης πρέπει επίσης να είναι 17 ετών και άνω. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Συμβούλιο Οδικής Ασφαλείας Κύπρου.
2: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
3: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
3: Παραπαπα.
5: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
6: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και

0: μικρούς και μεγάλους. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link 11 και 30 με 1 και 30 το μεσημέρι με τον Γιώργο Ρούσο και την Ατάσα Τούρζα να σας μεταφέρουν ζωντανά την ατμόσφαιρα της εκδήλωσης.
1: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για εκτυπωτή, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μια ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του MIMO Λεμεσού.
2: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμό.

0: δηλώσεις Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Asterisk and experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Back to school! Έτοιμη για νέα αρχή! Για tablet, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ετών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
7: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε. Choice FM 104.

0: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
1: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
0: Πεπερώνει πίτσα.
1: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
0: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
1: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
0: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
1: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
0: Παραγγελίες στο 2535-0735
1: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
2: Όταν το κουδούνι σε καλή, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.

0: Σίτα. Σίτα Vision. Ένα με σένα.
1: Σίτα Vision. Λα.
2: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
3: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, Edco Lemesos. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
4: Limassol is celebrating European Mobility Week. On Sunday, September 20th, from 10 a.m. to 8 p.m., Gladstone Street becomes a space for everyone. Leave the car behind and come walk, cycle, play, create and enjoy the neighborhood in a whole new way. A special car-free day with activities for all ages.

0: Η ώρα είναι 5. Oh my god! Πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub. Hip, hip, hip.
1: Έχει αγώνα.

0: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Computer Systems and Networking του CTL Eurocollege και ξεχώρισε μέσα στον έντονο ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας με τα εξειδικευμένα προσόντα που θα πάρεις από το αξιολογημένο αυτό πρόγραμμα. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Λεμεσός. Be one of the best.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops.

0: Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
4: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger. Λαχταριστό chicken burger. Τραγανές πατάτες. Και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
6: Παραπαπαπ.
7: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
8: Ψάχνεις

0: Είδη διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Και τώρα στον Joyce, Goldie's Room.
3: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's. I'm
4: loving it. The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5.50. Can you handle it?
5: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits.

0: power, the power, power. Papalado.
1: Ξύπνησα σήμερα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Goldies Room. Εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Σήμερα αυτό το on είναι λίγο διαφορετικό, γιατί δεν έχω απλώς μία K-pop είδηση να σας πω. Αύριο είναι μία μέρα που προσωπικά περιμένω πάρα πολλά χρόνια. Γιατί αύριο, 19 Σεπτεμβρίου, θα βρίσκομαι στο Παρίσι, στο Stade de France, για να δω τους Big Bang ζωντανά. Ναι, G-Dragon, The Young και The Song, ξανά μαζί στη σκηνή, στο πλαίσιο του Big Bang 2026 Cosmos World Tour, της πρώτης παγκόσμιας περιοδίας τους από το 2017. Και όλα αυτά σε μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά, καθώς συμπληρώνονται 20 χρόνια από τον ντεμπούτο των Big Bang το 2006. Και νομίζω ότι αυτό είναι που κάνει τη συναυλία τόσο ξεχωριστή για εμένα. Γιατί δεν πηγαίνω απλώς να δω ένα γκρουπ που μου αρέσει. Πηγαίνω να δω το γκρουπ το οποίο με τον τρόπο του άλλαξε την ίδια την K-pop. Η Big Bang ήταν εκεί πολύ πριν η K-pop γίνει αυτό το τεράστιο παγκόσμιο φαινόμενο που γνωρίζουμε σήμερα. Lies, Haru Haru, Fantastic Baby, Loser, Bebe, Bang Bang Bang, τραγούδια που χαρακτήρισαν διαφορετικές εποχές και πέρασαν πλέον από περισσότερες από μία γενιές K-pop fans. Και δεν ήταν μόνο τα τραγούδια. Ο τρόπος που προσέγγισαν το songwriting, το hip-hop, το performance, τη μόδα και την προσωπική ταυτότητα κάθε μέλους επηρέασε πάρα πολλούς καλλιτέχνες που ακολούθησαν. Το ίδιο το Stade de France τους χαρακτηρίζει ως ένα από τα group που βοήθησαν να εξελιχθεί η K-pop σε παγκόσμια πολιτιστική δύναμη. Και φυσικά έχουμε τρεις καλλιτέχνες που έχουν δημιουργήσει τεράστιες καριέρες και ξεχωριστά. Τον Δράκο, μία από τις πιο εμβληματικές και επιδραστικές προσωπικότητες στην ιστορία της K-pop, όχι μόνο στη μουσική αλλά και στη μόδα. Τον Taeyang, με αυτή την απίστευτα χαρακτηριστική φωνή και μία σόλο καριέρα που μας έχει δώσει τραγούδια όπως το Eyes, Nose, Lips. Και τον The Song, έναν vocalist και performer που νομίζω ότι πρέπει πραγματικά να τον δεις live για να καταλάβεις πόση ενέργεια μπορεί να δώσει σε μία σκηνή. Και αύριο οι τρεις τους θα είναι μπροστά σε ένα ολόκληρο Stade de France. Το επίσημο πρόγραμμα δίνει έναξη στις 8 ώρα το βράδυ σε μία από τις μεγαλύτερες στάσεις της περιοδίας τους στην Ευρώπη. Και ξέρετε τι είναι ίσως το πιο περίεργο? Ότι όλα αυτά τα χρόνια ασχολούμαι με την K-pop. Είμαι μέρος του K-Wave Greece. Συνεργάζομαι με την Κορεατική Πρεσβεία. Παρουσιάζω το K-pop World Festival. Είμαι μέσα στα social media και δημιουργώ content για να κάνω προώθηση κορεατικής κουλτούρας. Μιλάμε για chart, μιλάμε για νέους καλλιτέχνες. Με ακούτε εσείς μέσα από τη συγκεκριμένη ραδιοφωνική εκπομπή. Διοργανώνω συναυλίες. Αύριο όμως δεν θα σας μιλάω για μία όποια να είναι συναυλία των Big Bang. Θα τη ζήσω. Και υπάρχει κάτι πολύ ιδιαίτερο στο να σκέφτεσαι ότι θα βρίσκεσαι ανάμεσα σε χιλιάδες VIP με τα lightstick αναμένα και ξαφνικά θα ακούσεις τα πρώτα δευτερόλεπτα ενός τραγουδιού που ίσως ακούσε εδώ και 10 ή 15 χρόνια. Και φυσικά όταν επιστρέψω στην Ελλάδα θα σας τα πω όλα. Το stage, την παραγωγή, το setlist, τον κόσμο, τις καλύτερες στιγμές, τον Δράκο, τον Taeyang, τον The Song και κυρίως το πώς είναι πραγματικά να βλέπεις τους Big Bang Live 20 χρόνια μετά τον ντεμπούτο τους. Αλλά μέχρι τότε έχω μία ερώτηση για τους VIP που μας ακούνε. Αν αύριο μπορούσατε να είσαστε μαζί μου στο Stade de France και να ζητήσετε μόνο ένα τραγούδι των Big Bang να ακούσετε live, αυτό ποιο θα ήτανε? Μην ξεχνάτε ότι το τηλέφωνο επικοινωνίας μέσω Viber είναι το 97 710 7.

Oh my God. Επιστρέψαμε στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Οι Close Your Eyes, το group που δημιουργήθηκε μέσα από το Project 7, επιστρέφουν στις 30 Σεπτεμβρίου με το τέταρτο mini album τους 256th Note. Και το ενδιαφέρον με τα survival show groups είναι ότι ξεκινούν με ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Ο κόσμος γνωρίζει ήδη τα μέλη πριν καν κάνουν ντεμπούτο. Αλλά αυτό γίνεται και πίεση. Γιατί μετά το show πρέπει να αποδείξεις ότι το κοινό δεν ψήφιζε μόνο έναν contestant. Θέλει πραγματικά να ακολουθήσει και το group. Το ντεμπούτο λοιπόν κερδίζει την προσοχή. Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο comeback κερδίζουν την καριέρα. Choice.

0: Ακούτε Choice FM στους 98,2 και 104,3. Και ας το πούμε ακόμη μία φορά, τα βοδινά μπιφτέκια στα εστιατόρια McDonald's είναι από 100% βοδινό και ψήνονται στο γκριλ, δεν τηγανίζονται. Γιατί the inside matters at McDonald's. Αλλά πάμε τώρα σε ένα πολύ άσχημο περιστατικό που συνέβη στη δεσποινής Μέγαν από τη Σκατσάι κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού σκέλους του The Wild World Tour. Στη συναυλία των Cat's Eye στο Παρίσι στις 9 Σεπτεμβρίου, τα μέλη κατέβηκαν από τη σκηνή κατά τη διάρκεια του timelapse. Μια στιγμή στο show που περπατούσαν ανάμεσα στο κοινό και έρχονται πολύ πιο κοντά στους fans, στους icons. Σύμφωνα με τη Μέγαν, εκείνη τη στιγμή ένας θεατής την άγγιξε ανάρμοστα, αρπάζοντάς τη στο στήθος. Μετά τη συναυλία, η Μέγαν μίλησε στο Weavers και ζήτησε από τους φαν να σέβονται τα προσωπικά όρια των μελών. Εξήγησε ότι αγαπούν αυτή τη στιγμή του κόνσερτ, γιατί μπορούν να βλέπουν τους θαυμαστές από κοντά και να τους κρατούν τα χέρια, αλλά τόνισε ότι όλο αυτό πρέπει να γίνεται με ασφάλεια και σεβασμό. Όπως είπε, το περιστατικό την άφησε αρκετά αναστατωμένη και εδώ πραγματικά δεν υπάρχει κάτι περίπλοκο. Το ότι ένας καλλιτέχνης κατεβαίνει μέσα στο κοινό δεν σημαίνει ότι δίνει άδεια σε οποιονδήποτε να τον αγγίξει όπου θέλει. Είναι μια όμορφη στιγμή επικοινωνίας ανάμεσα στον καλλιτέχνη και τους φαν και μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει μόνο όταν όλοι σέβονται τα όρια. Μάλιστα, μετά το περιστατικό, αρκετοί icons εξέφρασαν δημόσια την υποστήριξή τους στη δεσποινής Μέγαν και ζήτησαν από όσους πηγαίνουν στα επόμενα show να είναι πολύ πιο προσεκτικοί, ώστε τα μέλη να μπορούν να συνεχίσουν να έρχονται κοντά στο κοινό με ασφάλεια. Και όχι, η ηλικία εδώ δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο. Εμείς θα πούμε κάτι πολύ απλό. Ενθουσιασμός, ναι, παραβίαση προσωπικών ορίων, ποτέ.
1: They could describe everything with one single word. You know, like

0: Εσύ, Μάριο Μπαντέσκου, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
4: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet? Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς? Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet, στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
6: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
7: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού διοργανώνει μια ξεχωριστή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις

0: της εκδήλωσης. Baronix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at baronix.art. See you on Planet 9. Στον Joyce μέχρι τις 7. Goldie's Room.
1: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
2: I'm loving it. The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
3: Choice FM. It's only.

0: Επιστρέψαμε στο Goldies Room, στον Choice FM 98,2 και 104,3. So once, κρατηθείτε λίγο γιατί οι Girls' Generation έχουν ήδη αρχίσει να προετοιμάζονται για τα 20 χρόνια από τον ντεμπούτο τους το 2027. Και η Yuri μόλις έκανε μια δήλωση που κανείς δεν ήταν έτοιμος να ακούσει. Μιλώντας για την επέτειο, αποκάλυψε ότι τα μέλη πραγματοποιούν ήδη meetings και ότι σύντομα θα αρχίσουν να δουλεύουν πάνω σε νέα μουσική και στις ιστορίες που θέλουν να αφηγηθούν μέσα από το project. Όταν όμως τη ρώτησαν αν θα κάνουν περιοδία στην Κορέα, η Yuri απάντησε παιχνιδιάρικα, ουσιαστικά, τι λέτε, θα κάνουμε world tour. Προσοχή όμως, world tour δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ακόμη. Το σχόλιο της Yuri αντιμετωπίζεται περισσότερο ως ένα τεράστιο hint. Αυτό που γνωρίζουμε σίγουρα είναι ότι το group προετοιμάζει ένα μεγάλο project για την 20η επέτειο, ενώ και η Tiffany έχει ήδη μιλήσει για full group comeback το επόμενο καλοκαίρι. Και συγγνώμη, αλλά αν το 2027 μας φέρει Girls' Generation comeback και World Tour, θα μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα K-pop event της χρονιάς.
1: GG.

Επιστρέψαμε στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Οι United βρίσκονται αυτή την περίοδο σε μια 8 πόλεων περιοδία στη Βραζιλία. Αλλά πριν φτάσουν, έκαναν ένα αρκετά έξυπνο επιχείρημα. Ηχογράφησαν remake του βραζιλιάνικου hit Acorda Pedrinho, αντί να εμφανιστούν απλώς με ένα κορεατικό setlist και να φύγουν. Και νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικό localization. Δεν είναι να πεις δύο λέξεις στη γλώσσα της χώρας πάνω στη σκηνή, είναι να δείξεις ότι έμαθες κάτι για το κοινό που ήρθε να σε δει. Global artist δεν σημαίνει μόνο ότι ταξιδεύεις σε πολλές χώρες, σημαίνει ότι καταλαβαίνεις και που βρίσκεσαι.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
2: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal τι είναι αυτό? Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
3: The 550 Meal D. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
4: Παραπαπα.
5: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
6: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
7: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
8: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες.

0: ταυτότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
1: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Γρηγορίου Pizza Special 490 γραμμάρια 3,99. Go Ahead. Τραγανά μπισκότα με γέμιση 174 γραμμάρια 2,45. Indomie Noodles με γεύση κοτόπουλο 5x70 γραμμάρια 1,85. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Όταν το κουδούνι σε καλεί, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμαν CCE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
5: Και τώρα στον Joyce, Goldie's Room.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
7: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5.50. Can you handle it?
8: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit it, it's only.
9: Lights, camera, action.

0: Wait, oh my god, I'm such a catfish.
1: Ξέρετε πως όταν τρώτε τις παγκοσμίου φήμης πατάτες των McDonald's, τρώτε πραγματικές πατάτες από ποικιλίες Russet Burbank, Innovator και Ivory? Τώρα ξέρετε γιατί the inside matters at McDonald's. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στο Goldies Room, στον Choice FM, στους 98,2 και 104,3. Πάμε όμως λίγο να το ψάξουμε πιο βαθιά στο γιατί ένα fancam μπορεί να είναι καλύτερο από το επίσημο stage. Ένα κανονικό music show performance αλλάζει κάμερες συνεχώς. Wide shot, close up, άλλο member από εδώ, άλλο member από εκεί, dance break. Το fancam όμως μπορεί να ακολουθεί μόνο έναν καλλιτέχνη από την αρχή μέχρι το τέλος. Και γι' αυτό έγινε τόσο σημαντικό. Βλέπεις λεπτομέρειες χορογραφίας, facial expressions και πράγματα που η τηλεοπτική σκηνοθεσία μπορεί να έχασε εντελώς. Το πιο διάσημο παράδειγμα παραμένει η Χάνη των Exit, της οποίας το up and down fancam έγινε viral και βοήθησε να αλλάξει ολόκληρη η πορεία του τραγουδιού και του group. Μερικές φορές λοιπόν η καλύτερη κάμερα στο music show δεν ανήκει στο κανάλι. Αν και όταν κατάλαβαν την δύναμη των fancam, τα music show έβαλαν από μόνα τους ξεχωριστά, μαντέψτε, fancams για τον κάθε καλλιτέχνη που είναι πάνω στη σκηνή. Οπότε εάν το ψάξετε είτε στο M Countdown, είτε στο Music Bank, είτε στο Music Core, σίγουρα θα βρείτε και fancam από τους καλλιτέχνες καθώς και ολόκληρο το stage.

Ακούτε Choice FM στους 98,2 και 104,3. Και σήμερα πρέπει να μιλήσουμε για κάτι που όλοι όσοι μπήκαμε κάποια στιγμή στον κόσμο της K-pop έχουμε δει. Ένας καλλιτέχνης μπορεί πριν από 10 δευτερόλεπτα να έκανε το πιο aggressive dance break της ζωής του. Και μετά ο παρουσιαστής να του λέει «Κάνε λίγο έγκυο» και ξαφνικά baby voice, καρδούλες, φουσκωμένα μάγουλα και πουινγκ πουινγκ. Αλλά από πού ξεκίνησε όλο αυτό? Πρώτα απ' όλα το έγκυο δεν είναι εφεύρεση της K-pop. Η ίδια η λέξη γράφεται έγκυο και προέρχεται από τα κινεζοκορεατικά ιδεογράμματα. Το επίσημο λεξικό του National Institute of Korean Language την περιγράφει ως συμπεριφορά με την οποία κάποιος προσπαθεί να φανεί χαριτωμένος ή ελκυστικός στους άλλους. Άρα, πολύ πριν υπάρξουν καλλιτέχνες, lightstick και fancams, οι Κορεάτες ήδη χρησιμοποιούσαν το έγκυο στην καθημερινότητα. Μπορεί να είναι ένας πιο γλυκός τρόπος ομιλίας στον σύντροφό σου, ένα put όταν ζητάς μια χάρη, μια πιο παιδική φωνή ή απλώς ένας παιχνιδιάρικος τρόπος να δείξεις οικειότητα. Αυτό που έκανε η κορεατική entertainment βιομηχανία ήταν ουσιαστικά να πάρει αυτή τη συμπεριφορά και να πει «Ωραία, τώρα κάτω μπροστά στην κάμερα». Και εδώ αρχίζει η K-pop ιστορία του έγκυο. Ένα ακαδημαϊκό στάντι για την εξέλιξη του έγκυο στα κορεατικά μίντια εντοπίζει μία από τις πρώτες σημαντικές χρήσεις του από K-pop celebrities στις SES γύρω στο 1997. Το πρώτο Generation Girl Group της SM χρησιμοποιούσε μια deliberately cute και innocent εικόνα ως κομμάτι της δημόσιας περσόνας του. Οπότε αν ψάχνουμε ένα πρώτο μεγάλο σημείο στην K-pop culture, τέλη των 90s, πρώτη γενιά της K-pop. Και όσο περνούσαν τα χρόνια, αυτή η cute εικόνα σταμάτησε να είναι μόνο concept. Μπήκε σε variety shows. Οι παρουσιαστές άρχισαν να ζητούν από τους καλλιτέχνες «Δείξε μας λίγο το έγκυο σου». Και εκεί αρχίζει πραγματικά το χάος. Στα τέλη των 2000 και στις αρχές των 2010, το έγκυο είχε πλέον γίνει σχεδόν μέρος της δουλειάς ενός καλλιτέχνη. Άλλη μια ακαδημαϊκή έρευνα πάνω στο Idol Training System μάλιστα χρησιμοποιεί το G των Girls' Generation του 2009 ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς gestures, facial expressions και cute συμπεριφορές μπορούσαν να εκπαιδευτούν και να ενσωματωθούν σε μια ολόκληρη idol persona. Και μετά ήρθε το 2011 και μια λέξη που όσοι ήταν τότε στην K-pop δεν πρόκειται να ξεχάσουν ποτέ. Πουίνγκ πουίνγκ. Το πουίνγκ πουίνγκ έγινε τεράστιο trend μέσα από το drama High Kick 3, όπου το χρησιμοποίησε ο Lee Jong Suk μαζί με τη χαρακτηριστική κίνηση με τις γροθιές δίπλα στα μάγουλα. Στη συνέχεια εξαπλώθηκε παντού. Dramas, variety shows και φυσικά καλλιτέχνες.

0: την εταιρεία MPM Distributors Limited. Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Λεμεσός. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημου συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
1: Back to school! Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε στη Φανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Digital Marketing του CTL Eurocollege και κάνε τη διαφορά με αυτό το εξειδικευμένο αξιολογημένο πρόγραμμα, όπου με την καθοδήγηση έγκριτων ειδικών ακαδημαϊκών στον τομέα του ψηφιακού marketing θα μπει στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση των καλύτερων θέσεων εργασίας. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Λεμεσός. Be one of the best.
3: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Γρηγορίου Pizza Special 490 γραμμάρια 3,99. Go Ahead. Τραγανά μπισκότα με γέμιση 174 γραμμάρια 2,45. Indomie Noodles με γεύση κοτόπουλο 5x70 γραμμάρια 1,85. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
4: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
6: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακοί χοροί, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
7: Στον Choice μέχρι τις 7 Goldies Room.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
9: I'm loving it. The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5.50. Can you handle it?
10: Non-stop hits. Only on Choice FM.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Και αν πιστεύατε ότι έχουμε τελειώσει με όλη την ιστορία του Έγκυο, κάνετε λάθος. Γιατί πάνω που πιστεύαμε ότι είχαμε φτάσει στο maximum Έγκυο, ήρθε το 2012. Ο Ήλχουν των B2B παρουσίασε το περίφημο Kiyomi Player. Το κλασικό Ήλτο Αγιείν Kiyomi. Σαν το ανσάνουν με τις όλες και πιο cute κινήσεις των χεριών. Ο Ήλχουν το έκανε αρχικά στο MTV Diary και αργότερα στο Weekly Idol, όπου έγινε τόσο δημοφιλές ώστε το πρόγραμμα δημιούργησε μέχρι και segment με Έγκυο Battle, αναγκάζοντας ουσιαστικά όλους τους καλλιτέχνες να κάνουν τις δικές τους εκδοχές. Fun fact όμως, ο ίδιος ο Ήλχουν δεν έλεγε ότι το εφήβρε. Είχε εξηγήσει ότι το είχε δείξει μια τρέινη της Cube Entertainment, η οποία αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ήταν η Yujin των CLC. Και το 2013 το πράγμα ξέφυγε εντελώς. Η τραγουδίστρια Χάρη κυκλοφόρησε το Kiyomi Song και το trend έγινε internet φαινόμενον, όχι μόνο στην Κορέα, αλλά και σε πολλές άλλες ασιατικές χώρες. Fans και celebrities άρχισαν να ανεβάσουν τις δικές τους versions και το Έγκυο πέρασε πλέον από την κορεατική τηλεόραση στα social media. Και από εκεί και πέρα αρχίσαμε να έχουμε καινούριο Έγκυο trend σχεδόν κάθε λίγα χρόνια. Wing Wing, Kiyomi, Finger Hearts, Sai Sai Sai, Tisana, Cheese Kimbap, Έγκυο Songs, Q Challenges και φυσικά Variety Show Host, που φαίνονται να απολαμβάνουν υπερβολικά πολύ τον αναγκάζουν τον πιο σοβαρό member ενός group να τα κάνει όλα αυτά. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο σήμερα. Το Έγκυο ξεκίνησε ως πολύ παλαιότερη κοινωνική έκφραση γλυκύτητας και οικειότητας. Στα τέλη των 90s έγινε μέρος της εικόνας των πρώτων idol groups. Στα 2000 μπήκε βαθιά στα variety shows και στην idol training culture. Και περίπου το 2011 με 2013 με Puin Puin και Kiyomi μετατράπηκε σε κάτι που μπορούσε να γίνει viral σε όλο τον κόσμο. Το καλύτερο βέβαια είναι ότι σήμερα πολλοί καλλιτέχνες το αντιμετωπίζουν ακριβώς όπως εμείς. Ο παρουσιαστής λέει κάνε Έγκυο και το πρόσωπό τους βλέπεις για περίπου 2 δευτερόλεπτα απόλυτη υπαρξιακή κρίση και μετά κάνουν καρδούλα, γιατί στο τέλος της ημέρας είναι ακόμη σε ώρα δουλειάς. Sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

Επιστρέψαμε στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Εδώ και χρόνια το αγαπημένο McDelivery φέρνει κοντά μας τις αγαπημένες μας γεύσεις McDonald's. Τώρα, κάνοντας την παραγγελία μας μέσω McDelivery στο McDonald's App, όχι μόνο μαζεύουμε βαθμούς στην εφαρμογή, αλλά μπορούμε να τους εξαργυρώσουμε με απολαυστικά προϊόντα McDonald's. Κατέβασε το McDonald's App για να επωφελείσαι επίσης από τις μοναδικές προσφορές που υπάρχουν στην εφαρμογή. Οι Hearts to Hearts μόλις έγιναν οι πρώτες artists που επιλέχθηκαν για το νέο live project του Spotify Korea με τίτλο Spotify Closer. Το πρώτο event θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου στη Σεούλ και η ιδέα του Closer είναι ακριβώς αυτό που λέει το όνομά του. Να φέρει τους κορεάτες καλλιτέχνες πιο κοντά στους θαυμαστές μέσα από performances, συζητήσεις και ειδικές εμπειρίες. Και φυσικά υπάρχει ακόμα μία έκπληξη. Στο event οι Hearts to Hearts θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά την κορεατική version του Iconic Heart, του τραγουδιού με το οποίο έκαναν το ιαπωνικό ντεμπούτο τους. Η συγκεκριμένη version αναμένεται αργότερα να κυκλοφορήσει και επίσημα στις streaming platforms. Και οι αριθμοί τους στο Spotify αρχίζουν ήδη να γίνονται αρκετά εντυπωσιακοί. Το Root ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια stream, αποτελώντας το τρίτο τραγούδι τους που φτάνει σε αυτό το milestone μετά τα The Chase και Style. Για ένα τόσο νέο group το να επιλέγεται ως πρώτο act μιας νέας σειράς του Spotify είναι σίγουρα ένα πολύ καλό σημάδι για το που μπορεί να φτάσει το όνομά

0: Ακούτε Choice FM στους 98,2 και 104,3 και πάμε σε ένα Korean drama romance που φαίνεται ότι θα μας πονέσει λίγο. Η Kim So-hyun και Choo Young-woo πρωταγωνιστούν στο νέο ένα drama Between Steps. Ο Choo Young-woo υποδύεται έναν πρώην κολυμβητή που έχασε το δεξί του πόδι εξαιτίας ασθένειας και μαζί του έχασε και το όνειρο της αθλητικής του καριέρας. Αργότερα όμως βρίσκει νέο δρόμο στη ζωή του ως διδακτορικός φοιτητής στη ρομποτική. Η Kim So-hyun υποδύεται μια γυναίκα που επίσης έχει χάσει την κατεύθυνσή της και προσπαθεί να ξεκινήσει ξανά. Και από το πρώτο teaser, ο Choo Young-woo δεν χάνει καθόλου χρόνο. Της λέει κατευθείαν ότι του αρέσει. Το δράμα έχει ιδιαίτερο βάρος και για έναν ακόμη λόγο. Είναι project του εκλειπώντος σκηνοθέτη Ahn Park-seok, γνωστού από Something in the Rain, One Spring Night και The Midnight Romance in Hagwon. Αν ξέρετε τα δράμα του, ξέρετε ήδη ότι το slow romance, τα βλέμματα και το πιθανό emotional damage είναι σίγουρα μέσα σε αυτό που θα δούμε. Ήμουνα η Goldie, αυτό ήταν το Goldie's Room. Μην ξεχνάτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber στο 97 710 710. Σας εύχομαι ένα πάρα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να περάσετε τόσο καλά όσο και εγώ που θα είμαι στη Γαλλία και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Μην ξεχνάτε Δευτέρα ως Παρασκευή 5 με 7 το αγαπημένο σας K-pop 2ωρο. See ya!
1: Η ώρα είναι 7.
2: Είναι 7.
1: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub. Naxxed Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.
3: Ψάχνεις τα πάντα για το σπίτι.

0: μετάδοσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηραστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για εκτυπωτή. Μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη

0: Σχέση ποιότητα τιμή.
1: Μεταφορέ, μεταγωμίσει, κούτε, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσε κούτε έφυγαν, όλε. Πόσε έφτασαν, οι περισσότερε, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο τη. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχει χρόνο, μήπω να μπει δουλευθαρά.
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Η Λεμεσός γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, η Γλάστονος γίνεται ένας χώρος για όλους. Άφησε το αυτοκίνητο και έλα να περπατήσεις, να κάνεις ποδήλατο, να παίξεις, να δημιουργήσεις

0: Δήμος Λεμεσού, Φίλοι της Γης, Organization for Positive Urbanism, The Way Space Begins. Ειδικές ευχαριστίες στην ΑΕΚ και την ΕΜΕΛ. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Your station, Choice FM 104.3 and 98.2. It's a

0: Σίτα, Σίτα Vision, ένα με σένα.
1: Σίτα Vision, λα λα λα λα λα λα.
0: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα καταφέρει. Τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κατ!
2: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
0: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Παραπαπα.
3: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
4: The Onyx Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at theonyx.art. See you on Planet 9.
5: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
6: Lunch break. Ακακίκο break. Asian γεύσεις που κάνουν τη μέρα καλύτερη. Λευκωσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς.
7: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού διοργανώνει μια ξεχωριστή ημέρα.

ατμόσφαιρα της εκδήλωσης. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only. Στον Choice με

0: Είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your

0: ποιοτικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

0: καλύτερα της εκδήλωσης.
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση.

Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.

0: together towards a more sustainable, safer and more accessible Limassol. Organizer, Limassol Tourism Development and Promotion Company, with the support of the Deputy Ministry of Tourism. Co-organizers, Limassol Municipality, Friends of the Earth, Organization for Positive Urbanism, The Way Space Begins. Special thanks to EAC and ML. Media sponsor, Choice FM. Member of Digital Tree Group.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: 21 χρόνια κινηματογράφου. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκωσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, δημιουργία από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις. 21 με 25 Σεπτεμβρίου. 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. cyprusfilmfestival.org.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: Hits only. Hits only.

0: Πρωτόσαυρος, τυραννόσαυρος, τίρεξ. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Naxhead Pub. Και από γεύση. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού διοργανώνει μια ξεχωριστή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις

0: Beonix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonix.art. See you on Planet 9.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.
4: And it goes.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.
4: Hits only. Hits only.
5: Nueva York.

Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits only.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Oh my god! Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nice Hit Pub.
2: Shooters στο Nugs Head Pub. Το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και

0: ατμόσφαιρα της εκδήλωσης.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 25 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Joyce FM 104.3 and 98.2.

0: Music by choice. Hits only.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.